συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Καλώς ήρθατε!

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: αποκλειστικά στο Mega. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στα κορίτσια στην πόλη, στο Mad Radio 106,2. Τι έπαθες εσύ, καλέ?
2: Βράδυσα.
1: Καλημέρα, κόσμε, καλημέρα. Είμαστε εδώ πέρα με πάρα πολύ ενέργεια να σου φτιάξουμε την ημέρα σου, να σου χαρίσουμε απλόχερα, χαμόγελα και θετική ενέργεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
3: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Επίσης, θέλουμε να σου πούμε ότι σήμερα είναι Πέμπτη, οπότε αύριο, ημέρα Παρασκευή, κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα από Troublemaker. Τι κάνεις για να μπει στην κλήρωση? Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, MadRadio 106,2, στο 6936640656, όνομα, τεπώνυμο και την λέξη Troublemaker, και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση. Επίσης θα σε ενημερώσουμε για ένα ζωδιάκι που έχει έρθει η στιγμή του για μια συζήτηση που περίμενε πάρα πολύ. Επίσης μπορείς να μάθεις όλα τα ζώδια σε αυτή την ώρα.
2: Επίσης μπορείς να μάθεις και τα ποσοστά του πόλου που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Η ερώτηση σήμερα είναι: τι πρωτομάτι να φοράτε, ασημένια κοσμήματα ή χρυσά κοσμήματα? Έχουμε φυσικά και τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει συνταγή, παιδιά, για πρωτεϊνική πίτσα! Ακριβώς. Στείλε μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές μας, έχει μπει η μουσική και τη μουσική στο Madrid 106,2. Βάζουμε τρελές μουσικάρες. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σας στο στούντιο για να σου κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: Mars.gr.
2: Και δεν σου έχουμε απλά hot νέα, σου έχουμε hot ραντεβού. Γιατί τώρα μπορείς να πας και εσύ ρομαντική βόλτα στην Αθήνα. Και πού, λοιπόν, θα σου πω τα μέρη που συνίστανται για να πας. Το πρώτο απ' όλα είναι Φιλοπάπου. Βλέπεις εκεί πέρα θέα, έχεις ήλιο βασίλεμα. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Φιλοπάπου, εγώ κάνω πικνίκ.
0: Ωραία, μ' αρέσει το πικνίκ.
2: Δεύτερο, Πλάκα και Ακρόπολη. Μια χαρά, πας στα σοκάκια εκεί πέρα, βολτάρεις με τον την σύντροφο, βλέπεις και τα νεοκλασικά. Λες να που δεν θα μείνω ποτέ, αλλά θα ήθελα πολύ. Και το ζείτε.
0: Επόμενο. Ναι. Βλέπεις τα σπίτια και λες εδώ θα ήταν πολύ ωραία.
2: Θα ήταν,
0: πόσο να έχει αυτό, 3 εκατομμύρια.
2: Θα το βλέπω απ' έξω. Λοιπόν, επόμενο, Λυκαβιτός. Εκεί μπορείς να δεις όλη την Αθήνα από ψηλά. Οπότε, αν πας Λυκαβιτό, είναι σαν να έχεις πάει και σε όλα τα άλλα που σου είπα, δηλαδή, έτσι. Επόμενο είναι το Θησείο και μπορείς να πας συγκεκριμένα αεροπαγίτου. Πάλι, χαλαρά, βάζεις εκεί πέρα. Και όλος, μπορείς να βάλεις. Ξέρεις τι κάνω εγώ εκεί. Βάζω ένα ακουστικό εγώ, ένα ακουστικό εκείνος.
0: Άρα καταλάβαμε ότι είναι ένα ραντεβού.
2: Εγώ βγαίνω μαζί του, ναι, μου αρέσει. Και το τελευταίο φυσικά που μπορείς να κάνεις είναι ο Φλίσβος.
0: Εκεί πηγαίνω συνέχεια εγώ.
2: Εγώ δεν πηγαίνω είναι συνέχεια. Έχω πάει μία φορά όταν ήμουν 16 με τον πρώτο γκόμενο που είχα. Τώρα
0: από τότε έχεις να έρθεις Φλίσβο βόλτα.
2: Ναι,
3: θα με πας. Να πω, εκεί πέρα στο Φλίσβο δεν είναι και τα σκάφη.
0: Σκάφη, ναι. Η Μαρίνα Φλίσβο.
3: Εκεί δεν βλέπουμε ενώ κλασικά. Εκεί πέρα κάθομαι απ' έξω και κάνω ότι λιποθυμάω. Κάποιος θα
0: και βγει το σκάφος.
3: Να με μαζέψει.
0: Και τα παρκάρουν και δω.
3: Ναι, αλλά υπάρχει και κόσμος που αράζει για κάποιο λόγο εκεί πέρα.
0: Είναι που προσέχουν τα σκάφη.
2: Ξέρεις τι,
3: πάντως,
2: σε όποιο μέρος κι αν πας, μπορείς να φλερτάρεις ελεύθερα. Οπότε, ακόμα κι αν είσαι στην Αθήνα, ακόμα κι αν είσαι πιεσμένος, ακόμα κι αν η ζέστη έρχεται και λιώνει το κορμί σου, να ξέρεις ότι μπορείς να πας στην Αθήνα και να το ζήσεις. Αλλά εγώ τίκ.
3: Α, ελογοτίκ.
0: Ελογοτίκ,
2: τι
0: λέει.
2: Έχω τίκ, είπε.
0: Εγώ ξέχω τίκ.
3: Όχι, όχι. Είναι ερωτευμένη αυτό. Δεν χαλαρώνουμε λοιπόν. Κρατάμε εγωτίκ ρυθμό με το τραγούδι The Fate of Ophelia και μείνετε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Εμείς πάντως έχουμε φτιάξει τον καφέ μας, έχουμε βγει κιόλας, έχουμε δει ήδη τα αστέρια και σας έχουμε ετοιμάσει την πιο καλή αστρογράφηση. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί σήμερα είναι η μέρα που θα ζητήσεις και θα ζήσεις δράση. Οπότε μην φοβηθείς να πάρεις πρωτοβουλίες, αλλά πρόσεξε τα νεύρα σου, έτσι. Υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις.
2: Ταύρος, θέλεις χαλάρωση και comfort. Ιδανική μέρα για self-care και λιγότερο άγχος. Μια ευχάριστη έκπληξη έρχεται.
3: Δίδυμη, είσαι σε mood επικοινωνίας, λοιπόν, διδυμάκι. Μηνύματα, φλερτ και συζητήσεις ευνοούνται. Προσοχή όμως σε παρεξηγήσεις.
0: Σαν ασανσέρ θα είναι η διάθεσή σου, καρκινάκι μου. Θα ανεβοκατεβαίνει δηλαδή. Αλλά μια οικογενειακή συναισθηματική στιγμή θα έρθει να την ισορροπήσει.
2: Λέων, ναι. Έχεις λάμψη σήμερα. Ναι. Τραβάς τα βλέμματα χωρίς προσπάθεια. Ιδανική μέρα για social ή επαγγελματικές κινήσεις.
0: Πιστεύω ότι φταίει που ξανακουρεύτηκα, που έκανα καρέ.
2: Όχι, που έβγαλες κρυθαράκι στο μάτι σου.
3: Παρθένε, οργάνωση level 100. Βάζεις τάξη σε δουλειές και εκκρεμότητες. Πρόσεξε μόνο να μην γίνεις πολύ αυστηρός.
0: Ζυγούλιδες, Βρυσίδα, ακούς. Έτσι, μπράβο. Η μέρα σήμερα θα σου φέρει μια ισορροπία και έναν ρομαντισμό. Είναι ευκαιρία για μια όμορφη έξοδο ή μια συζήτηση που περίμενες καιρό.
2: Θα βγαίναμε σήμερα. Σκορπιός, ένταση υπάρχει, αλλά και πάθος. Μην μπλέξεις σε δράματα, κράτα την ενέργεια για κάτι δημιουργικό.
3: Τοξότη μου, θέλεις περιπέτεια. Οργάνωσε κάτι αυθόρμητο ή ένα μικρό ταξιδάκι. Δίνει boost στη διάθεσή σου.
0: Τα έχω καιρά και θέλω να ξέρετε ότι θα υπάρξει σήμερα πίεση σε δουλειά, αλλά δεν πειράζει γιατί θα είστε focused. Μία μικρή επιτυχία θα ανταμείψει.

0: Ευχαριστώ το απόγευμα.
1: Ιδροχώς, έχεις ιδέες και έμπνευση. Μην τις κρατήσεις για σένα. Μοιράστες, μπορεί να ανοίξουν πόρτες.
0: Και ηχθή μου, πιο συναισθηματικός από ποτέ. Άκου το ενστικτό σου επιτέλους. Θα σε οδηγήσει σωστά σήμερα. Τύπ της ημέρας. Κρατήστε όλη θετική ενέργεια και μην παίρνετε τα πάντα προσωπικά. Τα άστρα σήμερα θέλουν λίγο έτσι χαμόγελο. Σε πολύ λίγο λοιπόν η Βρυσίδα θα μας πει για την πιο healthy pizza. Οπότε stay tuned.

0: Καλώς ορίσατε, βρε, στην παρέα μας. Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Παιδιά, είμαστε εδώ, έχουμε βάλει τους καφέδες μας, είμαστε με θετική ενέργεια και επειδή έχουμε καταλάβει ότι θέλουμε, θέλετε και εμείς βέβαια, να γίνετε ντούκι για το summer hit σας αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε εδώ πέρα τη Βρυσίδα που μας λέει τα
1: lifestyle and healthy tips.
2: Θα σας πω μια συνταγή η οποία είναι και από τις αγαπημένες μου συνταγές που κάνω για βράδυ.
0: Ντουκόπιτσα.
2: Τρελαίνομαι. Λοιπόν, είναι μια πίτσα η οποία είναι πρωτεϊνική. Είναι χωρίς πολλές θερμίδες, είναι μπραφάς, είναι λαφριά. Τι να σου πω, είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι έχει εφευρεθεί τελευταία. Καλύτερα. Λοιπόν, άκου, θα βάλεις 2 αυγάκια βάση, 150 γραμμάρια κότα, 40 γραμμάρια αλεύρι ή βρωμελεσμένη. Εγώ βάζω βρωμελεσμένη για ένα πιο healthy version. Μισό κουταλάκι του λίγου baking powder και λίγο αλάτι και πιπέρι. Εγώ παίζω και λίγο πάπρικα και λίγο ρίγανη. Αυτό το βάλω για κάτω, το ψήσω στο φούρνο κτλ. Σε 180 για 12 με 15 λεπτά. Μετά θα βάλω σάλτσα ντομάτας, τυρί ή μοτσαρέλα light που αυτό είναι το healthy version, ή γαλοπούλα ή κοτόπουλο. Τόνο δεν βάζω ποτέ. Λαχανικά. Ή, όχι, ναι, και αυγά μπορεί να βάλει πάνω, να γίνει κάτι σαν τηγανιτό. Λαχανικά, πιπεριές, μανιτάρια, ντομάτα, ρίγανη πάλι πάνω. Εγώ τη βάζω και στη βάση και από πάνω. Γενικότερα, αυτό τα βάζει. Όλο αυτό το μείγμα το βάζει στο blender για τη βάση, να το φτιάξει.
0: Για να γίνει ζύμη.
2: Ναι, για να γίνει κάπως η ζύμη. Αυτό είναι το εύκολο. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να βάζω έξτρα κοτόπουλο από πάνω για να είναι πιο πρωτεϊνικό, να έχει πρωτεΐνη. Μ' αρέσει. Δεν συνήθως το κοτόπουλο που δεν έχω φάει από το μεσημέρι, το βράδυ θα το βάλω στην πίτσα για να μην χαλάσει και το πετάξω γιατί δεν πετάω τίποτα. Αυτό είναι η πρωτεϊνική πίτσα. Είναι ένα γεύμα που μπορεί να φας το βράδυ ελαφριά. Εγώ όταν έβλεπε μπάσκετ τότε που είχαμε ο Νίκος, καλούσε τους φίλους του και τους έφτιαχα τέτοια πίτσα να φάνε. Οπότε ήταν και υγιεινή και πολύ ωραία.
3: Ναι, εμένα όμως τώρα μου έχει ανοίξει την όρεξη και πεινάω αυτή τη στιγμή. Λιμοκτονώ για την ακρίβεια. Οπότε λέω μετά από αυτό να σας πάμε σε ένα εστιατόριο που δεν θα μας ανοίξει μόνο την πείνα, αλλά και την έκτη αίσθηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εδώ εμείς, συντονισμένοι, ασυντόνιστοι, όπως κάθε φορά, Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και εγώ, ξέρεις τι θα σου πω σήμερα?
1: Τι θα μας πω?
0: Ότι η μέρα είναι ηλιόλουστη, το πάει τέλεια, τα πάει έτσι να ζηλεύουμε, να θέλουμε να πάμε παραλία. Όμως θα έχει και πολύ κίνηση.
1: Δεν θέλω να γκρινιάζεις καθόλου. Γιατί εμείς σχολάμε 10 η ώρα και μπορούμε να πάμε μετά για μπάνιο. Παρ' όλα αυτά.
0: Τι λες, να πας εσύ?
1: Εγώ πηγαίνω.
0: Εγώ έχω γυρίσματα σήμερα.
1: Εγώ πηγαίνω για μπάνιο.
0: Δεν προλαβαίνω τίποτα.
1: Πέρα από αυτό, πέρα ότι εγώ πηγαίνω για μπάνιο, θέλετε να πάτε και εσείς για μπάνιο. Και μάλιστα να πάτε και διακοπές. Και ο Κοτσόβολος σας χαρίζει διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Αλλά πώς? Το Σάββατο 27 Ιουνίου, πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Με καρόκι δεν θα πας. Ο Κατσόβολας ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123, ακόμα μια παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία απλά τραγουδώντας. Από τις 5 έως και τις 8 θα είναι εκεί και η Έθνα Κλίμη με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαρπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή.
0: Από τις 5 μέχρι τις 8 θα τραγουδάτε.
1: Όχι.
0: Όχι, κρίμα.
1: Δεν μας πληρώνουμε για να τραγουδάμε τόσες ώρες. Θα ανέβει μόνος του ή με την παρέα του έως 4 άτομα και να ζήσει το δικό του karaoke moment. Μπες στο mat.gr, δες όλες τις πληροφορίες και έτσι παίρνεις μέρος για να κερδίσεις 2.000 ευρώ για να πας διακοπές.
0: Εγώ τώρα βέβαια σου έχω και κάτι για το οποίο δεν χρειάζεται να μετακινηθείς. Μένεις ακριβώς εκεί που είσαι, εκεί που κάθεσαι τώρα και ακούς. Και εμείς θα συνδεθούμε με το Newsbomb για να σε ενημερώσουμε για το τι έχει συμβεί στον κόσμο. Οπότε πάμε να συνδεθούμε. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Δήσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Άγρια δολοφονία στην Καλυθέα το βράδυ της Τετάρτης. Ομάδα 10 νεαρών για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συνεπλάκη με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί θανάσιμα ένας 17χρονος. Η Ελλάδα ερευνά όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτηρίων στο Καράκας. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων και τραυματιών, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Γενικά έθριος με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στη Θεσσαλία, ο καιρός σήμερα. Στους 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική δεν προβλέπονται αξιόλογα φαινόμενα έως και τις αρχές Ιουλίου στη χώρα μας, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Τρόμος για τη Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της, όπου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Τον ηλικιωμένο σταμάτησε security, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
4: Φωτεινό διάρι, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
5: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
6: City Unity College.
5: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
6: City Unity College, με δυνατότητα φοιτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
7: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τεντικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου κρατάνε συντροφιά και να σου ανοίξουν την όρεξη και την έκτη αίσθηση μαζί με ένα εστιατόριο. Αν δεν το κατάλαβες, αυτή είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Λοιπόν, ένα πράγμα θα σας πω, κορίτσια. Ένα εστιατόριο έγινε viral επειδή ο ανεμιστήρας στον τοίχο ήταν απλώς ένα βίντεο σε οθόνη.
3: Αποκλείεται.
2: Όχι, σας ορκίζομαι. Και εγώ στην αρχή, όταν το είδα, τα μάτια μου με ξεγέλασαν. Αυτό που μοιάζει με ένα κανονικό ανεμιστήρα στον τοίχο, είναι στην πραγματικότητα ένα βίντεο το οποίο προβάλλεται σε οθόνη, παιδιά. Δηλαδή η φτώχεια
3: και
2: μας.
3: Γυρνούσε η οθόνη.
2: Γυρνούσε, όχι, η οθόνη κανονικά ήταν. Ο ανεμιστήρας όμως γυρνούσε στην οθόνη.
0: Ξέρετε.
2: Η φτώχεια μας έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι.
3: Στην Ελλάδα έγινε αυτό.
2: Δεν το πρόσεξα αυτό.
0: Ξέρετε τι σκέφτομαι.
2: Κάτσε το δω.
0: Τον καημένο που θα έχει πάει και θα έχει καθίσει μπροστά στον ανεμιστήρα και θα περιμένει να τον χτυπήσει λίγο αέρα.
3: Είσαι άλλο πράγμα.
2: Παιδιά, απίστευτο.
3: Παιδιά, εγώ το έχω δει το παραπλήσιο με τζάκι.
2: Ναι.
3: Αλλά να σας πω κάτι. Όταν δημιουργείται ένα τέτοιο illusion,
2: στο τζάκι,
3: ο εγκέφαλός
2: ναι,
3: καταχωρεί
2: ότι
3: άλλη πληροφορία και σου λέει αχ,
0: τι
3: ωραία
0: τώρα
3: ζεστούλα, π.χ. με το τζάκι. Τι ωραία ζεστούλα. Ενώ δεν έχει καν, δεν βγάζει τίποτα. Είναι απλά μια εικόνα.
2: Αυτό το τζάκι είναι τουλάχιστον ένα ωραίο ντεκόρ, έτσι κόζει. Ναι. Ο ανεμιστήρας στον τοίχο πάνω
3: ήταν
2: στο καλό,
3: ήταν αυτός ο άσπρος.
2: Αυτός ο άσπρος ήταν μπλε τέτοιο, έλικες.
3: Δεν βάλανε έναν καλό τουλάχιστον.
2: Όχι, ήταν πιο luxury.
0: Συγγνώμη, φαντάζεστε κάποιον να κάθεται και να πει παιδιά, συγγνώμη, μπορούμε να βάλουμε τον ανεμιστήρα, σας παρακαλώ, να χτυπάει λίγο πιο δεξιά. Δηλαδή, μα θα πάθουμε αυγενικό.
2: Και αν το λέγανε και αν το κοιτούσαν σαν εξωγήινο.
3: Ναι.
2: Τι λέει αυτό.
3: Εγώ θα του έλεγα, έχετε δίκιο. Για δεν είστε πολύ καλά. Τέλος πάντων, τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν. Ελπίζουμε και εσείς να μην έχετε ζαλιστεί τόσο πολύ από τη ζέστη και βλέπετε τις οθόνες με ανεμιστήρες και νομίζετε ότι σας χτυπάει ρεύμα. Σε λίγο λοιπόν θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάζουμε στα Instagram μας και πρέπει να μάθετε και εσείς τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση. Μείνετε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και αν ξύπνησες με κέφι που σίγουρα ξύπνησες γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, μπράβο σου. Αν όχι όμως δεν πειράζει, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Και ποιες είμαστε εμείς, τα κορίτσια στην πόλη. Και τώρα σου έχουμε την ώρα με το...
1: Paul στο Instagram.
2: Τι προτιμάτε να φοράτε, ασημένια κοσμήματα ή χρυσά κοσμήματα? Θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
2: Η Βρυσίδα εδώ πέρα με έχει φτιάξει με χρυσά κοσμήματα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι εμένα μου αρέσει να φοράω ασημένια.
0: Αν και μια εβδομάδα με χρυσό, με χρυσό κόσμο.
2: Ναι, γιατί μου αρέσει αυτή η καρδούλα. Αλλά γενικά το ξέρεις ότι εσύ είσαι του χρυσού.
0: Όχι, εγώ είμαι το σημαίνι.
3: Εγώ είμαι του χρυσού γενικά.
2: Εγώ είμαι το σημαίνι. Και εγώ το σημαίνι.
0: Τέλος
2: πάντων, δεν πειράζει γιατί τώρα όντως φοράω χρυσά. Επίσης, Βρυσίδα, φοράω ασημένια γιατί και οι ακόλουθοι μου το ψηφίσανε. Το 71 ψήφισε. Ψήφισε ασημένια, ενώ μόνο το 29% ψήφισε χρυσά. Πάω να βγάλω το κόσμημα τώρα.
0: 55% χρυσά κόσμηματα, 45% ασημένια.
3: Εντάξει, να σας πω κάτι.
0: Τι?
3: Εμένα δεν το ανέβασα ποτέ.
0: Ωραία.
3: Οπότε θα πάρω την ψηφοφορία από εσάς. Αλλά θα σας πω σε αυτό το σημείο ότι δεν χρειάζεται να μπαίνετε καν σε αυτό το δίλημα, διότι πλέον η τάση είναι να τα μπλέκεις. Χρυσά, ασημένια, together.
2: Αυτό ναι, δεν μου αρέσει εμένα καθόλου.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία τάση. Αν τα πλέξεις σωστά και αν το χρυσό δεν είναι κίτρινο χρυσό και το ναι, ασημένιο ναι. Του φτύ, της φτύνιας, το ασημένιο αυτό που γυαλίζει από το. Ναι, του τσίγκινου. Άμα τα μπλέξεις σωστά τα χρώματα αυτά, είναι καταπληκτικό.
2: Καλά, μπλέκτετε εσείς, εγώ το απορρίπτω. Επίσης, να ξέρετε το poll στο Instagram μας μόλις ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κατά Άντριο.
3: Κατερίνα.πευτίτσι.
2: Και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μίνο CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Sea Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στη τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
4: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
3: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
4: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
3: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
4: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
3: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάνε συντροφιά και να σε ξυπνάνε με τις γάργαρες φωνούλες τους. Παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε σηκωθεί, να έχετε ήδη ξεκινήσει να πίνετε τον καφέ σας. Και καλημέρα αν ανοίξατε και συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας ακούτε από την αρχή και έχετε ζήσει μαζί μας όλον αυτόν τον παντζουλισμό. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτση
3: και η Βρυσίδα Διότου. Και θέλω να σου θυμίσω ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936 646 656 το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker για να μπει στην κλήρωση. Θα σε τα εξηγήσει όμως καλύτερα η Κατερίνα αυτά, γιατί είναι και η beauty guru μας και θα μας δώσει και ένα beauty tip που θα μας πει για τα juicy heel όπου και να είσαι.
2: Επίσης έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει ή μπορείς κιόλας να μας το τραγουδήσεις άμα θέλεις, γιατί όχι. Έχουμε και την juicy συζήτηση που μας καίει η ερώτηση, τελικά οι άνθρωποι αλλάζουν ή απλά δείχνουν ποιοι είναι όταν ή τι λέω από πάντα αλλά το έκρυβαν, ποιος ξέρει. Θα το ξαναπώ, τελικά οι άνθρωποι αλλάζουν ή απλά δείχνουν ποιοι ήταν από πάντα αλλά το έκρυβαν. Στείλε μας μήνυμα την άποψή σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Madrid 106,2 ακούς. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα
1: mad.gr. Και το mad.gr, πέρα από τα υπέροχα νέα που σας είπαμε και πριν για το που να πάτε στην Αθήνα, έχει μουσικά νέα, έχει celebrity νέα, έχει και συνταγές. Και βρήκα μια πολύ ωραία εδώ πέρα που έχει γίνει και viral στο TikTok. Παγωτό με δύο υλικά. Πώς? Κόψε δύο όριμες μπανάνες σε φέτες, παγώσέτες πρώτα και μετά χτύπησέτες στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν κρεμώδες παγωτό. Προαιρετικά μπορεί να προσθέσεις κακάο ή γιαούρτι ή φυσικό βούτυρο για έξτρα γεύση. Είναι εύκολο, δροσερό, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Η τέλεια healthy λιχουδιά για το καλοκαίρι σου.
0: Και είναι και πολύ γρήγορο, πολύ εύκολο να το φτιάξεις, ρε παιδί μου.
1: Πανεύκολο.
0: Δηλαδή, με το που το φτιάχνεις το τρως.
1: Θέλω
0: δεν
1: να
0: χρειάζεται ναι. καν να το βάλεις κατάψυξη.
1: Επίσης θέλω να πω ότι το μπλέντερ που να χρησιμοποιήσουν σίγουρα να είναι δυνατό, να έχει πολλά βατ, γιατί έχω χαλάσει έτσι μπλέντερ, να έχει αρκετά. Δηλαδή να κόβει πάγο, με λίγα λόγια.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Πρέπει να κόβει πάγο. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι το MAD εμένα μου έχει ανοίξει δρόμους. Αλήθεια σας λέω.
1: Δρόμους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε από τη μία, παιδί μου, το MAD.gr με τα παγωτά του. Εκτός από αυτό όμως, από όταν έχω ξεκινήσει να δουλεύω στο MAD Radio 106,2, παιδιά, μου συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα. Αλλά θα σας τα πω σε λίγο.

0: Γεια σας, σας την έφερα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε βάλει το καφεδάκι σας, να κατευθύνεστε προς τη δουλειά σας. Αν όχι, αν δεν έχετε φτάσει, τέλος πάντων, να πηγαίνετε καλά και να μην έχετε κίνηση. Τι ωραία ουτοπικά πράγματα που περιγράφω. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα για τα θεάματα με το νεκτάριο.
1: Τι λέει, κάποιο νεκτάριο λέει.
0: Με το νεκτάριο, εδώ και με attitude.
1: Εγώ ήθελα να σας πω τα δύο θετικά πράγματα. Δύο θετικά, όχι παραπάνω είναι, αλλά θέλω σήμερα να αναφερθώ σε δύο θετικά πράγματα που μου συμβαίνουν από όταν έπιασα και ξεκίνησα δουλειά στο Madrid 106,2. Το ένα είναι ότι μπορώ να πηγαίνω στις περισσότερες συναυλίες από το Release Festival και έχω περάσει εξαιρετικά μέχρι πρότινος. Χθες πήγα στο Nick Cave, ήταν καταπληκτικά.
0: Ήταν τέλεια, ήμουνα και εγώ εκεί.
1: Ο άνθρωπος είναι
0: 68 χρονών, είναι 68, και περπατούσε πάνω στον κόσμο.
1: Είναι 68 χρονών. Αυτά που έκανε στη σκηνή, τύπου να χορεύει, να πετιέται, να ανεβαίνει στον κόσμο, όλα αυτά, ό,τι έκανε αυτός ο άνθρωπος ήταν καταπληκτικό. Ο άνθρωπος που έπαιζε βιολί χθες, παιδιά.
0: Καλά, ήταν λες και βγήκε από ταινία, από τους πειρατές της Καραϊβικής ο τύπος αυτός με το βιολί.
1: Έδωσε πόνο.
0: Και επίσης έπαιζε βιολί με τον πιο περίεργο τρόπο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Νομίζω πάθανε λουμπάγκο.
0: Όχι, σαν κιθάρα
2: έπαιζε. Θέλω να μου πείτε όμως τα fun facts εκεί πέρα. Δηλαδή, τι είχε πει όταν περπάτησε πάνω στον κόσμο?
1: Fucking Athens!
0: Όχι, όχι. Πάτησε πάνω στον κόσμο.
1: Περίμενε, αρχικά ξεκίνησε συναυλία με το fucking Athens.
2: Okay.
1: Λέγω κάτι ξέρω.
0: Ναι, ωραία. Και κόλλησε ίωση.
1: Greek flu.
0: Greek flu και έσταζε μαζί και η μιξούλα μαζί με τον υδρότα πάνω στον κόσμο. Και επίσης ο κόσμος τον κρατούσε έτσι όταν περπατούσε πάνω τους.
1: Ήρθε πάνω μας.
0: Ναι, και μετά σε κάποια φάση σταματάει το τραγούδι και λέει these hearts.
1: Αυτό γενικά έδωσε ρεσιτάλ, είπε ατακάρες. Το ότι ανέβηκε στη σκηνή και με το που το ξεκίνησε όλο αυτό, ξεκίνησε να μας βρίζει γιατί τον κολλήσαμε, δεν ξέρω γιατί άλλο.
0: Το πιο epic moment όμως ήταν το τραγούδι, το Joy που έγραψε για τον γιο του.
2: Α, για πες γι' αυτό.
0: Το οποίο ήταν πάρα πολύ έτσι μπαλατοειδέ στη φάση του Nick Cave, όσοι ξέρετε τον Nick Cave. Όμως ήταν ένα τραγούδι χαράς που μίλαγε για τον γιο του που είχε
2: πεθάνει,
0: παιδιά, ναι.

0: Γενικά ο Nick Cave, παιδιά, όντως έδωσε recital και εκείνος και όλη του η μπάντα, δηλαδή και τα κορίτσια που του κάνανε vocals, ήταν όλο εξαιρετικό, ήταν μαγικό. Εσύ. Αν δεν τον είδατε την επόμενη φορά που θα έρθει, κλείστε οπωσδήποτε εισιτήρια. Και το δεύτερο λοιπόν πράγμα που μου έχει προσφέρει το MAD, θα πω, ότι είναι το ότι πήγαμε και στα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Αυτό δηλαδή ήταν... Μου άρεσε.
1: Ωραία. Ρεσιτά λοιπόν, δώσανε και τα MAD Video Music Award 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς που έρχεται στο Μέγκα. Επίκη καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσίαση το Θέμη Γιωργαντά. Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγκα θα το δείτε. Κάπου εκεί θα είναι και η φωνή της Κατερίνας, γιατί έλεγε ποιος θα πάρει το βραβείο. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για τα Juicy Heel, όπου και να είσαι.

0: Καλημέρα από το Mad Radio και τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ πέρα. Ξύπνια μαζί σου, πουρνό-πουρνό να σου κρατάνε συντροφιά. Επίσης, να δώσω κάποιες ειδικές καλημέρες στην Αγγελική, στον Δημήτρη, στον γείτονά μου, τον Κωνσταντίνο που μας ακούει. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Και φυσικά στους ανθρώπους που μας βλέπουν και στα TikTok Live που κάνουμε.
1: Και
0: καλημέρα
1: θέλω
0: σε όλους σας. Βεβαίως.
1: Θέλω να δώσω καλημέρα στον Μάνο που έχει τα γενέθλιά του, παιδιά, σήμερα και να του πω και ένα χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Μάνο.
1: Να πω καλημέρα στη Χριστίνα, στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο και στη Ρίτσα που μας έχουν στείλει διαμηνύματα στο Viber. Αυτά ήθελα να πω και στη μαμά μου που μας ακούει κάθε μέρα και μας στέλνει τα ωραία τοπία.
0: Τώρα λοιπόν που καλημερίσαμε όλον τον καλό κοσμάκι, να σας πούμε ότι αυτή δεν είναι απλά μία ώρα για καλημέρες, αλλά είναι μία ώρα για...
2: Beauty Tip of the Day by Troublemaker.
1: Ακριβώς. Οπότε εγώ θα έρθω τώρα η beauty guru σου να σε σώσω. Παραλία πας, πιλάτες ή ένα γρήγορο workout τέλος πάντων. Τα χείλη σου μπορούν να παραμείνουν juicy χωρίς δεύτερη σκέψη με το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain από Troublemaker. Για φυσικό χρώμα που μένει στη θέση του για ώρες, παιδιά. Ολοκλήρωσε το με το Pecular Lip Balm Sweet Tooth για ενυδάτωση και για λάδα. Το αποτέλεσμα, fresh, ανέμελα χείλη που δείχνουν σαν να ξύπνησες έτσι.
3: Αχ, αυτό θέλουμε όλοι, νομίζω.
1: Αυτά λοιπόν τα προϊόντα, παιδιά, να σας πω ότι κάθε Παρασκευή, ναι, καλά άκουσες, θα δώσουμε σε έναν τυχερό 7 προϊόντα. Και πώς θα τα δώσουμε αυτά τα προϊόντα?
3: Με κλήρωση. Θα στείλετε μήνυμα στο 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σας και Troublemaker από δίπλα για να μπείτε στην κλήρωση, γιατί αύριο είναι Παρασκευή.
1: Κληρώνουμε
3: αύριο.
0: Λοιπόν, ποιο θα είναι ο τυχερός?
3: Σε πολύ λίγο θα παίξουμε ένα παιχνίδι εδώ πέρα, όλοι μαζί παρέα.
1: Θα κλείσουμε τα μάτια μας.
3: Το λέξη και τραγούδι. Ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που περιέχει μια λέξη που σου δίνουμε εμείς, τα κορίτσια εδώ πέρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656 τη λέξη παιχνίδι και εμείς σας πάρουμε τηλέφωνο να παίξετε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 και θα είμαστε εδώ πέρα να σου κρατάμε συντροφιά, να σου λέμε νέα, να σου δίνουμε ενέργεια γιατί έχουμε πόλη, κύριε παιδί μου, και πρέπει κάπου να τη διοχετεύσουμε.
1: Ναι, αλλά αυτό θα είναι σήμερα, έτσι. Σήμερα θα είμαστε σήμερα. Εδώ 7 με 10 γιατί το Σάββατο στις 27 Ιουνίου στις 2 με 5 θα είμαστε στα Honda Center στην Καλυθέα. Όχι λάθος, στα Honda Center στη Γλυφάδα, ενώ στις 10 το πρωί, δηλαδή με το που τελειώσουμε την εκπομπή, μέχρι και τις 3 θα είμαστε στα Honda Center της Καλυθέας.
0: Περίμενε. 10 με 1
1: ναι, θα 10 είμαστε με 1 στην Καλυθέα,
0: 2 με 5 στη Γλυφάδα.
1: Σωστά. Τώρα που το είπαμε λοιπόν και το μάθαμε όλοι μαζί, έχετε καταλάβει κι εσείς που πάμε. Να σας πω ότι θα είμαστε εκεί για το μοναδικό SkyTube van της Maybelline New York, που θα είναι παιδιά on tour και θα μας περιμένει εκεί πέρα. Έτσι, δεν θα φύγει μέχρι να πάτε όλοι να το δείτε. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία beauty εμπειρία, η οποία δεν πρέπει παιδιά να χαθεί, γιατί θα μπορούμε να δοκιμάσουμε εκεί τη νέα SkyTube tubing mascara, παιδιά, που έχει η Maybelline New York, και να ανακαλύψουμε πόσο εύκολη μπορεί να είναι και η τοποθέτηση αλλά και η αφαίρεσή της, γιατί απλά χρειάζεται χλιαρό νερό.
0: Όπα, χλιαρό νερό χρειάζεται. Ένα βατράκι πάει να βγει από την κάτια.
2: Τράβα χειρόφρενο.
1: Παιδιά, ενθουσιάστηκα τόσο πολύ με αυτή τη μάσκαρα που πρέπει να την κατάπια, έτσι, γιατί μου την έστειλα.
2: Έχει ένα θέμα η Κάτια να καταπίνει πράγματα που δεν πρέπει να καταπίνονται.
1: Σπαθιά, μάσκαρα, αφήστε τα όλα. Βγαίνει μόνο με χλιαρό νερό, έτσι, απλά κάνεις ένα πέρασμα με μπατονέτα, όχι πώς λέγεται αυτό,
0: βαμβάκι,
1: και φεύγει σε 3 δευτερόλεπτα, τίποτα άλλο. Έχεις λοιπόν την ευκαιρία σου να έρθεις για ένα exclusive beauty activation και να δώσεις τον εαυτό σου ένα απόλυτο look.
2: Ακριβώς, απόλυτο look θα δώσει τον εαυτό σου όμως, ακούγοντας και τις ειδήσεις, τις νέες ειδήσεις από το News Bomb. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, σας είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Άγρια δολοφονία στην Καλυθέα το βράδυ της Τετάρτης. Ομάδα 10 νεαρών για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συνεπλάκη με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί θανάσιμα ένας 17χρονος. Η Ελλάδα ερευνά όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ένα μαχαίρι. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων στη Βενεζουέλα, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων στο Καράκας. Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών, φόβοι για πάνω από 100.000 νεκρούς σύμφωνα με το Reuters. Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία ο καιρός σήμερα. Στους 34 θερμοκρασία στην Αττική δεν προβλέπονται αξιολογοφαινόμενα έως αρχές Ιουλίου στη χώρα μας σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Τρόμος για τη Μάρο Κοντού. Ένας άνδρας 90 ετών αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών. Τον ηλικιωμένο σταμάτησε security ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του 90χρονου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
5: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
7: City Unity College.
6: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
7: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
8: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
15: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
17: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαντρέιντιο 106,2. Ακούτε, έχετε κάνει την πιο σωστή να πω, την πιο σοφή να πω επιλογή να συντονιστείτε στην εκπομπή μας. Γιατί τώρα, παιδιά, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, πάρα πολύ θα περάσουμε. Άκου τώρα να δεις τι έχει συμβεί. Πριν ένα χρόνο με είχε πάρει τηλέφωνο μια κυρία για να κάνω διαφήμιση κάτι, ωραία. Μου λέει, θα σου πω τώρα ακριβώς. Μου λέει, Βρυσίδα, θέλουμε για το ΜΑΚ το κατάστημα στην Θεσσαλονίκη. Πότε έρχεσαι ξανά στη Θεσσαλονίκη, αγάπη μου? Γιατί έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν με αυτή συγκεκριμένη κυρία που είναι μέσα σε αυτά στα social media, δεν ξέρω τι ήταν. Και της λέω, τώρα είμαι Αθήνα, μένω Αθήνα, όταν θα έρθω στη Θεσσαλονίκη θα σε πάρω τηλέφωνο να συνεργαστούμε. Ωραία, τέλεια. Είναι για τα ΜΑΚ και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει. Και λέω, παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου. Λέω, μαμά, με πήρα τηλέφωνο να κάνω διαφήμιση στο McDonald's. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Έχω σκεφτεί το concept που είναι εντυμένα κίτρινο και κόκκινο. Έχω φτιάξει ιστορία στο κεφάλι μου. Μετά ξαναδιαβάζω το μήνυμα.
2: Το ζούσε, ρε.
1: Ναι, το ζούσα. Ξαναδιαβάζω το μήνυμα και η κοπέλα, η κυρία αυτή, μου ζητούσε να διαφημίσω τα ΜΑΚ τα καλλιτικά.
0: Ναι, thank God δηλαδή που δεν πήρε τηλέφωνο.
3: Ευτυχώς δεν τρώγονται.
0: Παιδιά,
3: δεν τρώγονται. Δεν τρώγονται.
0: Να έπαιρνε βρυσίδα τηλέφωνο.
3: Απλά το λέω γιατί κατάλαβες. Εδώ τα δοκιμάζει και με άλλους τρόπους τα προϊόντα.
1: Ναι. Για πες.
0: Δεν ξέρω.
1: Και τη μάσκαρα λέει που έλεγες πριν.
0: Λέω ρε παιδί μου ότι φαντάσου να πήγαινες εκεί πέρα τώρα να σου είναι έτοιμη όντως να έχεις
1: τα γεια σας, έχω μιλήσει να κάνω συνεργασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Και να έχει ντυθεί εμπνευσμένη από τα McDonald's.
1: Το αστείο, ποιο είναι. Φαντάζει να είχα πάει και κόκκινη. Όχι, κόκκινη. Μάχα, τέλο πάντων. Ναι, άκου, τώρα τι έγινε. Σκέφτηκα κάτι άλλο. Τελικά δεν διαφήμιζα ούτε τα McDonald's ούτε τα Mac. Ξέχασα να του πάρω τηλέφωνο όταν θα πήγαινα στη Θεσσαλονίκη και έχω πάει 700 φορές από τότε και δεν διαφήμιζα ούτε το Mac ούτε τα McDonald's.
0: Εντάξει, παρετούμε.
1: Ωραία. Έτσι κάνω τι συνεργασίε μου.
3: Κάπω έτσι έχασε η Βρυσίδα τη συνεργασία τη με τη Mac Cosmetics.
0: Και δεν έφαγε και μπεργκεράκι.
1: Τίποτα.
0: Άστα.
1: Ούτε Μακ ούτε Ντόναλτς.
3: Δεν πήρε και δώρα. Αν θέλετε όμως να πάρετε εσείς δώρα, μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής
1: με το Troublemaker.
3: Με πολύ απλά βήματα, παιδιά. Με την Troublemaker στέλνεις το 6936-646-656 το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και έτσι θα μπεις και στην κλήρωση που θα κάνουμε αύριο. Μείνετε μαζί μας γιατί έρχεται σε πολύ λίγο η ώρα του παιχνιδιού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται μετά από αυτό το τραγούδι, νομίζω που μας εκφράζει. Λόκο, λόκο, κοντίγκο. Αυτό είμαστε. Λόκο, λόκο. Γιούχου, τέλεια. Τουρουρου.
1: Λόκο, λόκο.
0: Λόκο, λόκο. Λοιπόν, λόκο, λόκο, λόκο, λόκο. Τι έχουμε τώρα, κοριτσιά?
1: Juicy conversation. Και τελικά οι άνθρωποι αλλάζουν ή απλά δείχνουν ποιοι ήταν από πάντα, αλλά το έκρυβαν.
0: Λοιπόν, νομίζω πως αυτό το έκρυβαν. Δείχνουν ποιοι ήταν μετά, δηλαδή στην αρχή μπορούν να έχουν. Θα σου πω τι κάνουν. Στην αρχή φτιάχνουν έναν εαυτό, αυτόν που θα ήθελαν να ερωτευτεί ο άλλος, γιατί τον θέλουν και θέλουν να τον χάσουν, και φτιάχνουν τον ιδανικό εαυτό. Μετά κάποια στιγμή σταματάνε να προσποιούνται και δείχνουν τον εαυτό που έκρυβαν.
1: Αυτό το λέμε τώρα, ας πούμε, στις σχέσεις, κατά κύριο λόγο, που δείχνουν έναν καλύτερο εαυτό.
0: Όχι, σε όλες τις σχέσεις, όλους, όμως, φιλικές, ρωματικές, όλες τις σχέσεις, ανθρώπων γενικότερα.
1: Στις αρχές, ρε παιδί μου, δείχνεις έναν άνθρωπο, τον οποίο μπορεί να είναι στοιχεία, να έχει στοιχεία, ας πούμε,
0: ναι,
1: φυσικά,
0: αλλά
1: είναι
0: παραπάνω.
1: Μόνο τα στοιχεία τα καλά.
0: Ναι.
1: Και μετά κάνεις ένα έτσι, γρακ, και βγάζεις όλο το λάθος.
2: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι εμένα μου έχει συμβεί και το αντίθετο, δηλαδή με μία φίλη μου στην αρχή, που τώρα είναι φίλη μου, δεν ταιριάζαμε καθόλου. Μας είχε τύχει, ας πούμε, να βγούμε έξω σε κοινή παρέα και να μην μιλιόμαστε. Δηλαδή, πέραν το ότι δεν είχαμε κοινά πράγματα να συζητήσουμε, αλλά ήμασταν και οριακά στα μαχαίρια. Και εν τέλει, επειδή αλλάξαμε και οι δύο και οριμάσαμε και οι δύο και προσαρμοστήκαμε σε κάποιες καταστάσεις κοινές, τώρα είμαστε πάρα πολύ κοντά. Οπότε αυτό που θα πω εγώ, παιδιά, είναι ότι γενικά αυτά μεταβάλλονται. Κάποιες φορές όντως δείχνουμε αυτό που ήμασταν και μπορεί να το καλύπταμε γιατί θέλαμε να είμαστε αρεστοί. Είτε γιατί μπορεί όντως να αλλάξουμε. Σημασία έχει ότι πρέπει γενικά να πηγαίνουμε κάπως με την ροή των πραγμάτων.
1: Και να βελτιώνουμε τον εαυτό μας, εγώ θα πω. Δηλαδή να μην μένουμε στα αρνητικά μας, να προσπαθούμε να τα βλέπουμε τα αρνητικά μας και να τα βελτιώνουμε. Σύμφωνα. Αυτό είναι η εξέλιξη.
2: Όσο Σύμφωνα. Λοιπόν εσείς κάνετε ενδοσκόπηση, θα σας αφήσουμε με κάποιες έτσι. Θα έχουμε και τραγούδια, θα έχουμε τώρα, θα έχουμε πολλά πράγματα και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και ταρό, θα έχουμε και group therapy, θα έχουμε πάρα πολλά
1: Επίσης,
2: πράγματα.
1: Επίσης θα έχουμε και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, παιδιά. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θέμη Γιοργαντά, και την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ δεν πρέπει να το χάσεις. Αποκλειστικά από το Mega.

0: Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Nick Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: Επιτυχήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει τρικλοποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το επινοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε δυνατά, παιδιά, γιατί η μέρα δεν θα μας περιμένει να βρούμε διάθεση. Θα τη δημιουργήσουμε εμείς.
5: Manifest.
4: Καφέ λοιπόν στο χέρι, ένταση στο φουλ, χαμόγελο. Όπου βγαίνει και όπου δεν βγαίνει, θα το ζωγραφίσουμε. Ναι, ναι, ναι, καλά άκουσες. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και σήμερα πάμε να κάνουμε το πρωινό σου να σηκωθεί από τον καναπέ του, βρε. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και εγώ η Βρυσή, η Δανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα σας πούμε ποιοι είναι οι τρεις τοξικοί συνδυασμοί ζωδίων. Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα, ναι, καλά άκουσες, στην Κάτια δηλαδή, που σου λέει τα ταρό, το μέλλον σου με λίγα λόγια. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
5: Και αυτόματα, παιδιά, να σας πω ότι όχι απλά θα γίνει αυτό, αλλά θα μπούμε και στο group therapy που θα ανοίξουμε όλοι μαζί τις καρδιές, γιατί θέλουμε να συζητήσουμε μαζί για τον φόβο, αλλά όχι τον απλό φόβο. Αυτόν που κάποιες φορές σου προκαλεί ένα αίσθημα ότι πρέπει να φύγεις από έναν άνθρωπο. Οπότε θα πούμε για το αν έχουμε αφήσει ποτέ κάποιον που αγαπούσαμε λόγω του ότι φοβόμασταν. Και προς το τέλος της εκπομπής θα σας αφήσουμε με μία φράση που θα την πάρετε μαζί σας και για το κλείσιμο της ημέρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου Δευτέρα με Παρασκευή. Μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε στη τροφιά και παρέα καθώς πηγαίνεις στη δουλειά σου. Όπου και να είσαι, πίνεις καφέ στο σπίτι σου, όπου έχεις ανοίξει ραδιόφωνο και μας ακούς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και να σου πω και κάτι. Έχεις καλύτερη λύση από το να ακούς εμάς τα κορίτσια στην πόλη. Δεν υπάρχει καλύτερο πρωινό για το πρωινό σου. Λοιπόν, τώρα στο Μάντρε 106,2 θα σου έχουμε και τα πιο hot νέα από το.
1: Mart.gr.
2: Και τώρα θα σου πω τους συνδυασμούς ζωδίων που είναι τοξικοί μαζί. Δεν κάνει, ρε παιδί μου, αυτή
0: η σχέση.
2: Αυτοί οι συνδυασμοί να υπάρχουν σε σχέσεις, ωραία. Λοιπόν, κρυός και εγώ καιρός. Ο ένας ζει στο τώρα και ο άλλος ζει στο Excel του μέλλοντος. Σε μια άλλη κατάσταση. Οπότε δεν συναντιούνται.
0: Δεν συνεπάρχουν μαζί. Δηλαδή, ο ένας ζει το τώρα και ο άλλος σκέφτεται μόνο το μέλλον.
2: Δεν
0: οπότε
2: μπορεί.
0: Λίγο πιέζονται.
2: Ναι, δεν το έχουν.
0: Okay.
2: Δίδυμοι και Σκορπιός.
0: Δίδυμος και Σκορπιός. Μην βρίσκω ένα Σκορπιό.
2: Ο ένας θέλει ελευθερία, λέει.
0: Ο Δίδυμος.
2: Ο άλλος κωδικούς από όλα τα social.
0: Την κάτσαμε
2: οπότε
0: την
2: βάρκα. Δεν σμίγει αυτό, κατάλαβε.
3: Αυτό δεν είναι απλά τοξικός συνδυασμός. Ακούγεται σαν τοξικό επεισόδιο. Ναι.
2: Λέων και Ταύρος.
3: Με τίποτα. Θα σφαχτούμε.
2: Ναι. Δύο εγωισμοί, κανένα συμβιβασμός και ο καυγάς ξεκινάει.
0: Ο καμβάς.
2: Ξεκινάει πριν καν υπάρξει λόγος.
3: Σας το είπα. Σας το είπα. Δεν γίνεται.
0: Έχει υπάρξει με Ταύρο.
2: Επιβεβαιώνεις αυτό.
3: Επιβεβαιώνω.
0: Έχεις υπάρξει με Ταύρο.
3: Ευτυχώς όχι.
0: Α, okay.
3: Δεν είμαι τόσο ανώμαλη. Okay. Να κάνουμε κοκορομαχίες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ θέλω πάντως να σας πω κάτι άλλο, ρε κορίτσια, ειλικρινά.
0: Τι?
3: Εμένα μου αρέσει ο συνδυασμός ο δικός μας.
0: Τι?
3: Στα ζώδια. Μου αρέσει, ναι, δεν μου φαίνεται καθόλου toxic. Και το συνειδητοποίησα επειδή και όταν είχαμε τα Mad VMA που είχαμε πάει και αυτά, υπήρχε πάρα πολύ αλληλοϋποστήριξη. Θέλαμε κοινά μας, θέλουμε μαζί να περάσουμε καλά. Και εκτός από αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν εσείς ήρθατε μαζί μας να τα δείτε κι εσείς αυτά τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Αλλά μπορείτε να το δείτε γιατί αυτό το μεγάλο event της χρονιάς έρχεται και στο Mega τώρα. Υπάρχουν επικοί καλλιτέχνες, υπάρχουν εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά. Και θα προβληθεί στο Μέγκα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Αποκλειστικά στο Μέγκα, έτσι μην ψάχνετε πουθενά άλλο να το δείτε. Είτε από κοντά ήταν όταν ήμασταν κι εμείς εκεί και τώρα στο Μέγκα. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί θα μπορέσουμε να περάσουμε καλά και με αυτόν τον τρόπο. Σε πολύ λίγο επίσης θα ανοίξουμε τις καρδιές μας και θα συζητήσουμε για το αν έχουμε αφήσει ποτέ κάποιον που αγαπούσαμε μόνο και μόνο επειδή φοβόμασταν. Στείλτε μας μήνυμα την άποψή σας στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και έχουμε το υπέροχο αγαπημένο μας group therapy σε λίγο. Αλλά θα ανοίξουμε την καρδιά μας όλες τώρα μαζί παρέα. Και εσείς θα μας στέλνετε μηνύματα στο TikTok, στο Viber, όπου θέλετε εσείς, για να μας πείτε στην ερώτηση: έχετε αφήσει ποτέ κάποιον που αγαπούσατε από φόβο?
1: Ναι, έχετε. Εγώ όχι συγκεκριμένα, δεν έχω αφήσει κάποιον που αγαπούσα ποτέ από φόβο. Γιατί κάνω το εξής, είμαι πάρα πολύ αυθόρμητη. Και όταν αγαπάω κάποιον, τον κρατάω πάρα πολύ δίπλα μου, μαζί μου στη ζωή. Και το λέω κιόλας, το εκδηλώνω πάρα πολύ αυθόρμητα, επειδή είμαι αυθόρμητη. Οπότε τον φόβο δεν τον έχω μέσα στο λεξικό μου όσον αφορά τα συναισθήματα.
0: Μου γράφω στο TikTok ότι με έχουν αφήσει από φόβο, μου λένε.
1: Α, ναι, αυτό το έχω πάθει κι εγώ, γιατί είμαι πολύ δυναμική. Οπότε ο άλλος τις φοβάται τις δυναμικές της γυναίκες.
2: Αυτό, παιδιά, συμβαίνει όντως συχνά, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες. Όντως και εμένα μου έχει συμβεί να με αφήσουν επειδή φοβήθηκαν. Αλλά και εμένα, αντίστοιχα, να σας πω την αλήθεια, μου έχει συμβεί να φοβηθώ, να συνειδητοποιήσω ότι νιώθω πολύ έντονα πράγματα και να φύγω με ψηλά γόνατα.
0: Εγώ πάλι από φόβο δεν αφήσει κανέναν. Αλήθεια. Ούτε με έχουν αφήσει από φόβο. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω.
1: Εδώ πέρα μου λέει η Κωνσταντίνα ότι την έχουν αφήσει για άλλη πιο πλούσια. Όχι από φόβο. Μάλλον από φόβο να μην είναι φτωχός.
2: Μην φαληρίσουν όλοι μαζί. Πάλι φόβος είναι το ένα, φόβος είναι και το άλλο. Παιδιά, θέλω να είστε όμως συντονισμένοι, γιατί αν φοβάστε, σας έχουμε την λύση ώστε να μην το νιώθετε πια αυτό. Γιατί μπορούμε να σας πούμε πώς θα κυλήσει το μέλλον σας. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα σας πω εγώ. Θα έρθει εδώ πέρα η Madame Ζαΐρα. Εγώ είμαι η Madame Ζαΐρα, αλλά δεν το λέμε παρά έξω έτσι. Θα έρθει λοιπόν η Madame Ζαΐρα, θα σας τραβήξει μια κάρτα ταρό και θα σας πει το μέλλον σας στην ερώτηση που εσείς θα μας κάνετε. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 640 6656 ώστε να σας καλέσουμε και να βγείτε στον αέρα μαζί μας.

Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου με πάρα πολύ διάθεση. Γιατί τώρα η Κάτια φεύγει. Έχει τη Μαντάμ Ζαΐρα. Γιατί είναι η ώρα για τα.

0: και είμαι πάρα πολύ έτοιμη να τραβήξω μια τυχερή κάρτα στην ακροάτριά μας για να δούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Ειρήνη.
2: Γεια σου Ειρήνη.
0: Ειρήνη, πες μου, πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στο κρεβάτι.
2: Α, τέλεια, ωραία. Που ζουρεύει ακόμα η Ειρήνη.
0: Για πες μου Ειρήνη, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση να μου κάνεις?
1: Πώς θα πάνε τα ερωτικά μου το καλοκαίρι?
0: Λοιπόν, τα ερωτικά σου το καλοκαίρι. Να ξέρεις ότι σου έχει έρθει η κάρτα Four of Pentacles. Συνήθως αυτή μιλάει πιο πολύ για χρήματα, μιλάει πιο πολύ για την επαγγελματική και οικονομική άνοδο. Παρ' όλα αυτά, σαν αν το κάνουμε διάβασμα για σχέσεις, σημαίνει ότι θα υπάρξει όντως κάτι. Θα χτίσεις κάτι σιγά σιγά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα είναι κάτι απλό, δεν θα είναι κάτι παροδικό, δεν θα είναι ένα απλό φλερτ. Θα είναι κάτι το οποίο θέλεις να χτίσεις. Δηλαδή και εσύ μάλλον θα είσαι έτοιμη ώστε να μπεις σε κάτι πιο σοβαρό, σε κάτι πιο μόνιμο.
2: Άρα θα γνωρίσει κάποιον.
0: Μπορεί να τον έχει γνωρίσει ήδη, δεν μας λέει κάτι τέτοιο η κάρτα. Η κάρτα αυτό που μας λέει είναι ότι σίγουρα έχεις την ανάγκη εσύ να χτίσεις κάτι. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα συμβεί και πώς θα το διαχειριστείς αυτό ή πώς θα το διαχειριστεί ο εκάστοτε σύντροφος που θα επιλέξεις, αλλά εσύ αυτό έχεις ανάγκη και αυτό πρέπει να κυνηγήσεις.
2: Άντε ρε, τι ωραία.
3: Άρα θα κυνηγήσει όχι το φλερτ, κάτι σε σχέση, κάτι σοβαρό.
0: Θέλει κάτι σοβαρό, οπότε μπορεί αυτό να σου λέει ότι το καλοκαίρι θα πρέπει να αποφύγεις
2: τα φλερτ, και
0: τα φλερτ, παιδιά, αλλά να αποφύγεις κάτι που...
2: Τα one night.
0: Τι? Να αποφύγεις κάτι το οποίο φαίνεται εξ αρχής ότι θα είναι άδοξο.
2: Αυτό, δηλαδή να αποφύγει τα ψευτοφλερτ και να κοιτάξει τα κουτάκια που θα της δώσει ο καθένας.
0: Σωστά, αυτό.
2: Αυτό νούσε. Οπότε ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να κάνεις τη λίστα σου, έτσι, να κάνεις ακριβώς το τι θέλεις από τον σύντροφό σου και να ετοιμαστείς γι' αυτό. Γιατί μάλλον θα ζούρδει από ό,τι φαίνεται.
0: Έρχεται.
1: Μακάρι.
0: Είσαι έτοιμη γι' αυτό?
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Μια χαρά το πετύχαμε και αυτό. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη, που μας κάλεσες. Γεια σας, καλή συνέχεια, καλή βλάκια. Μείνετε μαζί μας γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να, θέλω να πω κι εγώ με τέτοιο ξεσηκωτικό τραγούδι που βάζει το Mad Radio 106,2. Δεν ξέρω πώς να φύγω και να πάω. Αυτό το τραγούδι μου βγάζει λίγο έτσι Λίβανο, λίγο Ντουμπάι. Και δεν έχω πάει και Ντουμπάι ποτέ, έτσι λίγο ωραίο.
1: Παραλία.
0: Έτσι, παραλία, κοκτέιλάκια, όλα αυτά που θέλουμε τώρα που τελειώνει και ο Ιούνιος, σιγά σιγά μπαίνει και ο Ιούλιος, να πάμε να ξεσταθούμε.
1: Να έρθει και ο Αύγουστος, μετά να φύγει και ο Αύγουστος, να έρθει ο Σεπτέμβρης.
0: Και λέει όλους τους μήνες.
2: Σας έχω τη λύση για τον πόνο μας, τον καλοκαιρινό. Οι συμμετοχές στο Knicks Drop Season 2 συνεχίζονται. Ξέρετε λοιπόν τι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να γράψετε στίχους, ωραία. Γράφει στίχους πάνω στο beat, τράβα το βίντεο και στείλ το στο mad.gr κάθετος Knicks Drop. Pop, R&B, Hip Hop, Rap. Δεν έχει σημασία το genre. Έχει σημασία τι γράφει. Genre. Τέλος πάντων.
0: Genre.
2: Το είδος. Για δεν το λέτε σε ελληνικά. Επειδή δεν το κάνετε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία το είδος, γιατί θέλουμε, δεν μας νοιάζει αν είναι pop, R&B, hip hop, rap, ό,τι και να είναι. Σημασία έχει να είναι δικό σου, αυθεντικό. Οι καλύτεροι λοιπόν μπαίνουν στο show, τους επιλέγουν η Λίλα και ο Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό. Τι θέλετε πια με τη Μήνος.
3: EMI, με τη Μήνος EMI. Θα πάρει ένα δισκογραφικό συμβόλαιο, ένα βίντεο κλιπ. Πάμε.
2: Ναι. Δες όλα τα βήματα λοιπόν στο mad.gr, γιατί εδώ με κοροϊδεύουν. Κάθετος Knicks Drop. Ωραία, και ό,τι είναι, αν έχεις και καμία ερώτηση, στείλ τη μας, γιατί μπορεί να μην κατάλαβες τι σου είπαμε τώρα, ας πούμε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, Κατερίνα. Σου έχω κάτι που θα είναι στο 100% ελληνικό. Δεν θα μιλήσουν άλλη γλώσσα, στο υπόσχομαι, στο υπογράφω. Στίχους δεν θα έχει, αλλά θα έχει μια πλήρη ενημέρωση. Γι' αυτό πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb, που είναι το μόνο αγγλικό πράγμα που θα ακούσεις, ο τίτλος του μονάχα. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
4: Καλημέρα σας. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο πολλοί ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίκτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας καταρρεύσεις δεκάδων κτηρίων σε πολλές περιοχές της χώρας. Φόβους ακόμη και για 100.000 νεκρούς εκφράζει η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ καταφθάνει στη χώρα διεθνή βοήθεια από όλο τον κόσμο. Άγρια δολοφονία στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης, ομάδα 10 νεαρών για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία συνεπλάκη με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί θανάσιμα ένας 17χρονος. Συνελήφθη ο δράστης. Αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της πριν το σταματήσει η ασφάλεια του νοσοκομείου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του 90χρονου. Μετά τη μία το μεσημέρι αναμένεται να αναρτηθούν σήμερα οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων σε όλα τα λύκεια της χώρας. Οι υποψήφοι ενημερώνονται για τις βαθμολογίες τους και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, αλλά και με SMS στα κινητά τους τηλέφωνα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλλιθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
7: Φωτεινό διάρι, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
6: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς, να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και είμαστε εδώ πέρα μαζί σας να σας κρατάμε συντροφιά αλλά και να σας δώσουμε κάποια tips. Αν δεν ξέρεις τι ώρα είναι αυτή, είναι η καλύτερη γιατί είναι η ώρα για τα. Beauty tip of the day by Troublemaker. Και εγώ, η Κατερίνα Πεφτίτση, η γκουρού της καρδιάς σου, έρχομαι για να σου πω τα πιο όμορφα καλοκαιρινά looks. Συνήθως ότι είναι τα πιο απλά, παιδιά. Λίγο χρώμα, λίγη λάμψη και αυτό το fresh αποτέλεσμα που δείχνει σαν να μην προσπαθείς καθόλου, παιδιά. Η Troublemaker λοιπόν προτείνει το Jinky Cream Blush στην απόχρωση Mood Swing Pink για φυσικά Rosy Cheeks και το Plot Twist Highlighter Illuminator στην απόχρωση Spiral Pink με την Cream Ify για να λιώσει πάνω στην επιδερμίδα σου χαρίζοντας ένα Juicy Glow που δείχνει απόλυτα, παιδιά, φυσικό. Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, φωτεινό και Summer To ready, σαν να σας πέτυχε ο ήλιος στην καλύτερη σου στιγμή. Αυτό, παιδιά, είναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις πάρα πολλά πράγματα για το καλοκαίρι, λίγα και καλά. Και επίσης θέλω να σου πω ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε και ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker και θέλω να κάνεις το εξής. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση. Τόσο απλά. Δεν έχει πολλά πολλά. Έχει λίγα και καλά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και τα καλά, ξέρεις ποια είναι? Τα Disney Facts που θα πούμε σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και τα λέμε σε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Και θέλω να σου πω ότι έχουμε την ηλικία που μεγαλώσαμε με Disney. Ναι. Οπότε σου έχουμε τρελά fun facts από την Disney.
1: Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ότι ο Disney λέγεται ότι φοβόταν τα ποντίκια, ενώ δημιούργησε τον Mickey Mouse. Δηλαδή, το καταλαβαίνετε ότι έκανε καριέρα πάνω στον φόβο του, έτσι.
0: Μπράβο του.
1: Εύκολος τρόπος να ξεπεράσει τις φοβίες.
2: Όχι, μπράβο, Disney.
1: Μπράβο, μπράβο. Οι φωνές λοιπόν του Mickey και της Minnie ήταν παντρεμένοι στην πραγματικότητα και στην πραγματική ζωή.
0: Αχ, γι' αυτό ήταν έτσι τόσο ερωτό. Πλούτο, έλα εδώ τώρα.
2: Αυτό είναι ελληνικό μεταγλώτηση που κάνεις και δεν νομίζω να ήταν πεντερμένη. Αυτή λέει για την αγγλική βερσιόν.
1: Ας φύγουμε από τα ποντίκια λοιπόν και ας πάμε στα 101.000 της Δαλματίας που έφεραν παιδιά αληθινά σκυλιά στο στούντιο, το έχουμε δει αυτό έτσι, τα οποία τα παρατηρούσαν οι σχεδιαστές και κάνανε full method acting με πάρα πολλές ουρές όμως, έτσι να κουνιούνται δεξιά και
0: αριστερά. Γιατί τότε τα ζωγραφίζανε για να φτιάξουν το κόμικ.
1: Και το κάνανε και πάρα πολύ πετυχημένα, μπορώ να πω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στους πειρατές της Καραϊβικής, λοιπόν, λέγεται ότι αρχικά χρησιμοποιήθηκαν αληθινοί ανθρώπινοι σκελετοί.
0: Ο Χριστός και Αγία.
1: Και κύριε παιδί μου, το ρεαλιστικό σκηνικό πήγε λίγο παραπέρα από ό,τι περιμέναμε. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Αλλά το καλύτερο, ξέρετε ποιο είναι.
0: Τι.
1: Ο Disney έχει απολυθεί κάποτε από εφημερίδα επειδή δεν είχε αρκετή δημιουργικότητα.
0: Φαντάσου.
2: Έτσι.
1: Δηλαδή είμαστε σοβαροί. Και... εγώ κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω και θέλω να μου πείτε. Πιστεύετε όντως ότι είναι θαμμένος κάτω από την Disney της Αμερικής?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι κάπου παγωμένος και θα ξεπαγώσει.
1: Αυτό λένε, ότι είναι θαμμένος slash παγωμένος.
2: Ναι, καλέ.
1: Θέλουν να τον έχουν αποθηκεύσει για να τον ξεπαγώσουν και να τον
2: καλά θα κάνουν για να έχει κανένας άνθρωπος φαντασία όταν θα περάσουν τόσα χρόνια και όλοι θα έχουμε χάσει τη φαντασία μας από το AI και τα λοιπά. Να τον ξεπαγώσουμε, να μας δείξει τι ήταν η πραγματική φαντασία παλιότερα. Καταλαβαίνεις.
0: Α, μάλιστα. Φαντασία, κανονικά επιστήμη.
2: Φαντασία μου, πλανέφτρα, είσαι πιο μεγάλη κλέφτρα.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θέλω ψεύτρα. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε την ψεύτικη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Κάτι λεξούδελες δηλαδή, τίποτα άλλο. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και αυτή, παιδιά, είναι η τελευταία καλημέρα που θα σας πούμε για σήμερα, εμείς τουλάχιστον. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά λοιπόν να κλείσουμε την εκπομπή μας με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη που χρειάζεται να συνεχίσετε αυτή την ημέρα. Γιατί ήρθε η ώρα για το Quote of
1: the Day. Λοιπόν, και είναι αυτό το quote σήμερα. Κανείς δεν θα πιστέψει σε σένα αν δεν πιστέψει πρώτα εσύ στον εαυτό σου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Αυτό πάρα είναι όντως πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε, να το υπενθυμίζουμε δηλαδή στον εαυτό μας σε καθημερινή βάση.
0: Κάθεστε μπροστά από τον καθρέφτη λίγο πριν φύγετε, λίγο πριν φύγετε από το σπίτι σας το πρωί, οπουδήποτε τέλος πάντων είστε, και να λέτε: πιστεύω στον εαυτό μου. Πιστεύω στον εαυτό μου.
1: Κοίταξε, αυτό επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές που κοιτάνε στον καθρέφτη και λένε αξίζει ζωή, είσαι όμορφη και όλα αυτά, τα θεωρώ λίγο cringe. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται να κάτσει να δει τον καθρέφτη τον εαυτό σου. Μπορεί από μόνο σου απλά στον καναπέ και να σκεφτεί: πιστεύω σε μένα, θα το καταφέρω αυτό που θέλω να κάνω, αυτό που έχω βάλει στόχο. Και πρώτα, αν πιστέψει στον εαυτό σου, θα τα καταφέρει, έτσι θα καταφέρει.
2: Κοίτα, είτε κάτσει στον καναπέ σου, είτε κάτσει στον καθρέφτη σου, εγώ αυτό που θα κάνω, που και να ζητήσει, είναι να δώσω χαιρετίσματα στον καπτανίκο. Χαίρε, καπτανίκο, να πλέτε καλά. Και όπω καταλάβατε λοιπόν, αυτό είναι το σήμα κατά τεθέν για το ότι η εκπομπή μα τέλει. Ήμασταν λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντεάδη, ενώ στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέντρο Τετραφίλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτη τη πόλη.
1: Άιντε, τσάου. Φιλάκια πολλά.
3: Mad Radio 106,2.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
0: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
0: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College, με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέσσερα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
8: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
9: Σε αυτή την άδεισο παιδί δίσκο.
8: Να είσαι εκεί.
7: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
8: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων σε πολλές περιοχές της χώρας. Φόβοι ακόμα και 100.000 νεκρούς, εκφράζει η γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ, καταφτάνει βοήθεια στη χώρα από τη διεθνή κοινότητα. Άγρια δολοφονία στην Καλυθέα το βράδυ της Τετάρτης. Ομάδα 10 νεαρών συνεπλάκη με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί θανάσιμα ένας 17χρονος. Συνελήφθη ο δράστης, άγνωστα ακόμη τα αίτια της συμπλοκής. Αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης στο Αττικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός πριν να σταματήσει η ασφάλεια νοσοκομείου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου. Ανησυχία στους θαυμαστές του Lionel Richie, καθώς σπουδαίος μουσικός αναγκάστηκε να διακόψει την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδίας αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή. Ο 77χρονος τραγουδιστής κάθισε στα σκαλιά της σκηνής μετά την ερμηνεία του τραγουδιού Three Times a Lady στο πιάνο και στη συνέχεια αποσύρθηκε. Άγνωστη η συνέχεια της περιοδίας του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα τελούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: Ζόρντι. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύ χώρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College. Με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μαύρη σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιος σου μίλησε?

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση που οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βέρικο και το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους στο newsbomb.gr. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων σε πολλές περιοχές της χώρας. Φόβοι ακόμα και 100.000 νεκρούς, εκφράζει η γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ, καταφτάνει βοήθεια στη χώρα από τη διεθνή κοινότητα. Άγρια δολοφονία στην Καλυθέα το βράδυ της Τετάρτης. Ομάδα 10 νεαρών συνεπλάκη με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί θανάσιμα ένας 17χρονος. Συνελήφθη ο δράστης, άγνωστα ακόμη τα αίτια της συμπλοκής. Αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης στο Αττικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός πριν να σταματήσει η ασφάλεια νοσοκομείου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου. Ανησυχία στους θαυμαστές του Lionel Richie, καθώς σπουδαίος μουσικός αναγκάστηκε να διακόψει την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδίας αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω σκηνή. Ο 77χρονος τραγουδιστής κάθισε στα σκαλιά της σκηνής μετά την ερμηνεία του τραγουδιού Three Times a Lady στο πιάνο και στη συνέχεια αποσύρθηκε. Άγνωστη η συνέχεια της περιοδίας του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
2: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού, κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College. Με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
8: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
10: Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θεμείο Εργατά και το After Dark.
12: Δεν το περίμενες.
13: Δεν το περίμενα καθόλου γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
12: Ό,τι κράζει το loser.
11: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
14: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
12: Ναι.
14: Είναι ειλικρινής.
12: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
14: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
11: After Dark.
12: Φιλάκια πολλά.
11: Με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

διαδρομή. Κάθε βραδιά, κάθε ανάμνηση. Πιο δυνατά. Save your summer. Ματρίδιο. 106,2.

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Καλώς ήρθατε!

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τρεις Εργένικες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε. Εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει. Το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους στο antonewsbomb.gr. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων σε πολλές περιοχές της χώρας. Φόβοι ακόμα και 100.000 νεκρούς εκφράζει η γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ, καταφτάνει βοήθεια στη χώρα από τη διεθνή κοινότητα. Άγρια δολοφονία στην Καλυθέα το βράδυ της Τετάρτης. Ομάδα 10 νεαρών συνεπλάκη με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί θανάσιμα ένας 17χρονος. Συνελήφθη ο δράστης, άγνωστα ακόμη τα αίτια της συμπλοκής. Αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης στο Αττικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός πριν να σταματήσει η ασφάλεια του νοσοκομείου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου. Ανησυχία στους θαυμαστές του Lionel Richie, καθώς σπουδαίος μουσικός αναγκάστηκε να διακόψει την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδίας αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω στη σκηνή. Ο 77χρονος τραγουδιστής κάθισε στα σκαλιά της σκηνής μετά την ερμηνεία του τραγουδιού Three Times a Lady στο πιάνο και στη συνέχεια αποσύρθηκε. Άγνωστη η συνέχεια της περιοδίας του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyot. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
4: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Το
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Από την πρώτη μέχρι την τελευταία καλοκαιρινή βόλτα. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Η Λίλα και στο Βέντο περιμένουν να σε ακούσουν. Μπες τώρα στο mat.gr / Nixtrop και δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Nixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Καλώς ήρθατε!

0: Ζήσει αποκλειστικά στο Mega.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Host, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
8: City Unity College.
7: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
8: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσο.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty trend, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώ τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Μαντ μεσημεράκι και καλησπέρα σας από εμένα, Αντίγονη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 το μεσημέρι και έχω ετοιμάσει για σας τόσο ωραία δώρα σήμερα. Το που σας ταξιδεύω δεν το αποκαλύπτω ακόμα. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε και μέρος στο διαγωνισμό. Πάμε να ξεκινήσουμε με Jamaican Bam Bam, Amazing και Hit My Heart. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Mad Radio 6,2.

μπαμ, Jamaican μπαμ μπαμ. Δεν ξέρω τώρα αν θα σε πάω στην Τζαμάικα, αλλά σίγουρα τώρα θα ξεκινήσουμε το διαγωνισμό για την ταξιδάρα μας. Έχουμε λοιπόν διαγωνισμό, δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Σαντορίνη και επιστροφή. Διότι η Blue Star Ferries είναι μια σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Ταξιδέψτε τώρα σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο και απολαύστε 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες και 20% έκπτωση στην Special Οικονομική. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Κατέβασέ το τώρα και πάρε και τώρα μέρος στο διαγωνισμό μας στέλνοντας στο 6936-646-656 το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση γιατί μπορεί να πας και εσύ από Πειραιά, Σαντορίνη και Τούμπαλιν άκρος δωρεάν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr και φυσικά το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Δεν πιστεύω να το χάσεις.

to you. Και εγώ θα μιλήσω σε σένα. Άκου τώρα τα τέσσερα ζώδια που θα έχουν μια σπάνια, μα σπάνια όμως, δεύτερη ευκαιρία. Λιονταράκια μου, ενδέχεται να δείτε ένα πρόσωπο από το ερωτικό σας παρελθόν να επιστρέφει απροσδόκητα. Αυτά δεν μπορώ, αυτά φοβάμαι. Οι αναμνήσεις ξυπνούν και οι ευκαιρίες για επανασύνδεση αυξάνονται σημαντικά, ιδιαίτερα προς το τέλος του μήνα. Υδροχόη μου, η δεύτερη ευκαιρία μπορεί να αφορά μια φιλία που χάθηκε έπειτα από παρεξηγήσεις ή αποστάσεις. Ένα πρόσωπο που υπήρξε σημαντικό στη ζωή σου ενδέχεται να κάνει ξανά την εμφάνισή του αναζητώντας συμφιλίωση. Κρυαράκια μου, καλείστε να κλείσετε ένα κύκλο που έμεινε ανοιχτός. Ένα πρόσωπο συνδεδεμένο με τα παιδικά ή οικογενειακά σας χρόνια ενδέχεται να επιστρέψει για μια σημαντική συζήτηση. Η επανασύνδεση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα έχει διάρκεια, ωστόσο μπορεί να προσφέρει τη συναισθηματική λύτρωση και τις απαντήσεις που αναζητούσες εδώ και καιρό. Και πάμε για δεύτερη ευκαιρία για τους Σκορπιούς, που φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την καριέρα και τις επαγγελματικές φιλοδοξίες σας. Ένα σχέδιο που είχε παγώσει, μια συνεργασία που δεν προχώρησε ή μια πρόταση που χάθηκε στο παρελθόν μπορεί και να επιστρέψει στο προσκήνιο. Δεν ξέρω, να μου πείτε, τα πετυχαίνω? Πέφτω μέσα σε τίποτα από αυτά που σας λέω? Νουεβαγιόλα έρχεται και εμείς σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Light ακούσαμε από Taylor Swift και θέλω να σου πω το τρίβια της ημέρας, γιατί η επιστήμη μίλησε. Το να έχεις τουλάχιστον μία κολλητή φίλη, και απευθύνομαι περισσότερο στις γυναίκες, αυξάνει κατά 50% την πιθανότητα να ζήσεις περισσότερο. Πόσο ελπίδα μας δίνει για εμάς που έχουμε 3-4 φίλες τουλάχιστον από τα παλιά. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για να ακούσουμε τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων σε πολλές περιοχές της χώρας. Φόβοι ακόμα και 100.000 νεκρούς εκφράζει η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, καταφτάνει βοήθεια στη χώρα από τη διεθνή κοινότητα. Άγρια δολοφονία στην Καλυθέα το βράδυ της Τετάρτης. Ομάδα 10 νεαρών συνεπλάκη με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί θανάσιμα ένας 17χρονος. Συνελήφθη ο δράστης, στα ακόμη τα αίτια της συμπλοκής. Αναστάτωση το βράδυ της Τετάρτης στο Αττικό Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η ηθοποιός πριν να σταματήσει η ασφάλεια του νοσοκομείου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του ηλικιωμένου. Ανησυχία στους θαυμαστές του Lionel Richie, καθώς σπουδαίος μουσικός αναγκάστηκε να διακόψει την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδίας αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία πάνω σκηνή. Ο 77χρονος τραγουδιστής κάθισε στα σκαλιά της σκηνής μετά την ερμηνεία του τραγουδιού Three Times a Lady στο πιάνο. Συνέχεια αποσύρθηκε. Άγνωστη η συνέχεια της περιοδίας του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική, θέατρο, ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com
14: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
17: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Και δεν πρόκειται να σε ξεχάσει κανένας και ειδικά το βλέμμα σου αν ξεκινήσεις να χρησιμοποιείς το Chameleon Chrome Liquid Eyeliner σε κάτι χρώματα. Με ένα αποτέλεσμα δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Υγρό eyeliner που προσφέρει εντυπωσιακή multi-chrome απόδοση και εξαιρετικά λαμπερές αποχρώσεις. Εγώ έχω την πράσινη για να καταλάβεις. Έχει υγρή σύνθεση μακράς διάρκειας λοιπόν, εύκολη εφαρμογή και κάθε απόχρωση χαρίζει ζωντανό χρώμα που αλλάζει με το φως. Λοιπόν, είναι Wet n Wild και τα προϊόντα αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε καταστήματα καλλυντικών και σε φαρμακεία σε όλη τη χώρα, καθώς και στο www.skourascosmetics.gr. Ποιος να σου το έλεγε και ποιος να σου το πει.

0: Η Kylie Jenner πάλι το έκανε, πάλι τα κατάφερε και μπήκε στη ζωή μας. Με ενσωματωμένη AI, επαγγελματική κάμερα και υπογραφή από την Kylie Jenner, η Meta παρουσιάζει το πιο φιλόδοξο project της. Λανσάρει λοιπόν τα Meta Starfire, έξυπνα γυαλιά με έμφαση στην προσιτή πολυτέλεια και το design. Σε συνεργασία λοιπόν με την Kylie Jenner για τη δημιουργία τους με τη φωνή της Kylie Jenner. Δηλαδή όταν σου μιλάει το γυαλί, σου μιλάει η Kylie. Τα γυαλιά διαθέτουν προηγμένη κάμερα, δυνατότητες AI, 8 ώρες αυτονομία και πολλούνται από $399. Φοβερή ευκαιρία. Η Meta παρουσίασε συνολικά 26 στυλ γυαλιών, γεφυρώνοντας τεχνολογία και pop κουλτούρα. Τι άλλο θα δούμε? Δεν μπορείς να βάλεις σκέτα τα γυαλιά σου να προχωρήσεις, άντε. Πλέον έχουμε το AI στο κινητό, πρέπει να το έχουμε και στο γυαλί, ρε παιδί μου. Αποσυντονίζομαι. Πάμε για ένα μικρό break και επιστρέφουμε. Hot
1: Radio. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνα CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου. Λεωφόρος Κνωσού 123. Host Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράβικα από τις πλαγιές της Honduras.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου. Τη λέω, πάνω μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία! Η φίλη σου μόλι πήγε άρα στη συναυλία.
2: Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτόν.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7, στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και όσοι ήρθατε τώρα, είναι το ΜΑΤ μεσημεράκι και θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι και τις 4. 6936-646-656 το Viber μας. Στείλτε τα μηνύματά σας και πάρτε και μέρος στο διαγωνισμό. Σας πάω, Σαντορίνη.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let

Πάμε νότια το Σάββατο, όχι μόνο για μπανάκι. Θα σου πω εγώ τώρα πώς θα το συνδυάσεις και τι θα κάνεις. Γιατί το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι on tour και έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5 το απόγευμα και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο matte VMA vibe. Mr. Know It All, Teddy Swims έρχεται τώρα.

Εγώ σίγουρα δεν σου κρύβω τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας, γι' αυτό με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος, το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Δήμαρχος. Έως τις 28 Ιουνίου, το φετινό SNF Νόστος φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Την Παρασκευή οι συζητήσεις κορυφώνονται, αύριο δηλαδή, και στη σκηνή του SNF Νόστος θα βρεθούν μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούμπο, Εμμανουήλ Καραλής, η Κάρεν Χάου, Γκάρι Κασπάροφ, Φραντσέσκα Ρώση. Επίσης ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python, John Cleese, θα είναι μαζί μας για μια ειδική προβολή του The Holy Grail και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Επίσης, το Σάββατο 27 Ιουνίου, η Νία Βαρντάλος θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας. Αν και οι ηλεκτρονικές κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί, επιπλέον θέσεις θα διατεθούν την ημέρα της εκδήλωσης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μην διστάσετε λοιπόν και να ξέρετε, το Σάββατο 27 Ιουνίου, λίγο πριν τη λήξη του, η αγορά του KPY-Sigma-Ni στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προφανώς, μετατρέπεται σε ένα τελείωτο dance floor γεμάτο house, techno και ηλεκτρονικούς ήχους με το Up Late Party και ένα κορυφαίο line-up. Έχει ξένια γκάλι, ατέση, όμα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Είπαμε ότι είναι έως στις 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Edge of Desire, εκεί βρισκόμαστε, στην άκρη, στην άκρη. Ίσα ίσα που το θέλουμε και μπορούμε να το αποκτήσουμε. Παιδιά, μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Έρχεται τώρα ξανά, σε λίγο θα σας τα πω αναλυτικά. Τώρα εμείς πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμό στο Μέτσοβο καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βάλια Κάλτα, κατέπεσε στη λίμνη Αού. Καλά στην υγεία τους οι δύο χειριστές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες γονείς και μαθητές, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις των φετινών Πανελληνίων. Οι καταστάσεις αναρτήθηκαν σε όλα τα γέλ και ΕΠΑΛ της χώρας, εμπεριέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν πλέον τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Στους 164 νεκροί, 971 τραυματίες και πάνω από 11.000 οι καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων. Συνεχίζεται να δοκιμάζει η Ευρώπη από ακραίο καύσωνα. Στην Ισπανία, 212 άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους, ενώ στη Γαλλία η εταιρεία ηλεκτρισμού προχωρά σε συνεχόμενα blackout, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη ζήτηση λόγω κλιματιστικών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν το περίμενες.
8: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
7: Ότι κράζει το loser.
6: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
9: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
7: Ναι.
8: Είναι ειλικρινής.
7: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
8: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
6: After Dark.
7: Φιλάκια πολλά.
6: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Move και στείλε το μήνυμά σου τώρα γιατί σας στέλνω Σαντορίνη. Εγώ και η Blue Star Ferries φυσικά. Μην τρελαθούμε τελείως. Εγώ πώς μπορώ να σας στείλω. Λοιπόν, δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Σαντορίνη και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση σήμερα στο τέλος της εκπομπής σε περίπου μία ώρα από τώρα. Θα βγάλω νικητή και θα ανακοινώσω και το όνομά σου. Λοιπόν, να ξέρεις ότι το ταξίδι είναι φυσικά μια προσφορά της Blue Star Ferries και πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων μπορείς να κάνεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App, όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό, μην το χάσεις.

0: του Λορίν ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2 και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται επιτέλους στο Μέγκα. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γεωργαντά. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mina CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά. Και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
6: City Unity College.
5: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
6: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν είναι... μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλώς τους, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε στο ΜΑΤ Μεσημεράκι, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και μου στέλνετε τα μηνύματά σας, ασταμάτητα θα έλεγα, στο 6936-646-656. Όχι μόνο για το διαγωνισμό που έχουμε με την Blue Star και σας στέλνουμε Σαντορίνη, αλλά και για ό,τι σκέφτεστε, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν σας συμβαίνει, εδώ μοιραστείτε το.
0: ΜΑΤ Radio 6,2.

Baby, και τώρα το τραγουδούσα πριν βγω στον αέρα, αλλά για το δικό σας καλό δεν άνοιξα το μικρόφωνο. Το Karaoke Madness όμως, by Κοτσόβολο, συνεχίζει και δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Ηράκλειο Κρήτης, ακόμα μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία, απλά τραγουδώντας. Από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 θα είναι εκεί και η Αθηνά Κλίμη με το Γιάννη Χατζηγεωργίου να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του, έως 4 άτομα, και να ζήσει το δικό του karaoke moment. Μπες στο mat.gr να δεις όλες τις πληροφορίες. Gone, gone, gone τώρα!

ενδιαφέρει, το είπε ο Ακύλας. Εγώ θα σου πω τι γίνεται τώρα όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά αξίζει να πας και να το ζήσεις από κοντά. Με κεντρικό μήνυμα, επίκεντρο άνθρωπος, το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έως τις 28 Ιουνίου φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές και ομιλήτριες. Για παράδειγμα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου οι συζητήσεις κορυφώνονται και στη σκηνή του SNF Νόστος. Θα βρεθούν μεταξύ άλλων Γιάννης Αντετοκούμπο, Εμμανουήλ Καραλής, Κάρεν Χάο, Γκάρι Κασπάροφ, Φραντσέσκα Ρώση, επίσης ο Βρετανός ηθοποιός και θρύλος των Monty Python, Τζον Κλις. Το Σάββατο 27 Ιουνίου η Νία Βαρντάλος. Η είσοδος είναι δωρεάν με δελτία προτεραιότητας και αν και είναι sold out οι ηλεκτρονικές κρατήσεις, επιπλέον θέσεις θα διατεθούν την ημέρα της εκδήλωσης εκεί στο χώρο. Το Σάββατο επίσης 27 Ιουνίου, λίγο πριν τη λήξη, η αγορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα τελείωτο dance floor γεμάτο house, techno και ηλεκτρονικούς ήχους με το Up Late Party και ένα κορυφαίο line-up. Hi, Octave One, Ξένια Γκάλη, Ατέ και Σιώμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι μέχρι τις 28 Ιουνίου στο SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org.

0: Γκαμπριέλα, ακούσαμε και απολαύσαμε και θέλω τώρα να βάλεις την πιο καλή σου μάσκαρα. Ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω, αλλά από το Σάββατο θα αλλάξεις. Θα αντιβάλεις τη μάσκαρά σου και θα κανονίσεις τις εξόδους σου. Θα πας λοιπόν στην Καλυθέα και στη Γλυφάδα, γιατί το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York είναι on tour και σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλυθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York και απόλαυσε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει. Για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic Beauty Stop σε περιμένουν. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμό στο Μέτσοβο καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βάλια Κάλτα, κατέπεσε στη λίμνη Αού. Καλά στην υγεία τους οι δύο χειριστές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες γονείς και μαθητές, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις των φετινών Πανελληνίων. Οι καταστάσεις αναρτήθηκαν σε όλα τα γέλ και επάλ της χώρας, εμπεριέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν πλέον τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Στους 164 νεκροί, 971 τραυματίες και πάνω από 11.000 οι καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων. Συνεχίζεται να δοκιμάζει η Ευρώπη από ακραίο καύσωνα. Στην Ισπανία, 212 άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους, ενώ στη Γαλλία η εταιρεία ηλεκτρισμού προχωρά σε συνεχόμενα blackout, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη ζήτηση λόγω κλιματιστικών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Μασούτης.gr.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Μασούτης.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι!
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

New Religion, λοιπόν, ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Θέλω να σου πω ότι οι συμμετοχές στο Nix Drop Season 2 συνεχίζονται. Μην αργείς, γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα το βίντεο και στείλε το στο mad.gr / Nix Drop. Pop, R&B, hip hop, rap, δεν έχει σημασία το genre. Έχει σημασία ότι αυτό είναι το δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, τους επιλέγουν η Λίλα και ο Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό με τη Μήνος EMI και δες όλα τα βήματα στο mat.gr / Nix Drop. Μην το χάσεις αν έχεις ταλέντο.

0: Μπαγκαραγκά. Μπαγκαραγκά. Λοιπόν, ήρθε η Φέι Βόκου. Έφερε μαζί της και την Αμάλθεια, την κόρη της, η οποία είναι μια γλυκά και με λέει: «Κυρία Αντιγόνη, το τι μου έχει φτιάξει το απόγευμα αυτό. Δεν μπορώ να σου περιγράψω». Τέλος πάντων, θα ξεχαστώ όμως, γιατί τώρα θα πω τα καλά, τα ωραία. Έβγαλα νικητή και σήμερα κέρδισε τα εισιτήρια από και προς Σαντορίνη με την Blue Star Ferries. Ποιος νομίζετε? Ο Γιώργος Λικούδης. Συγχαρητήρια! Έλα Γιώργο, ετοιμάσου, πας Σαντορίνη να δεις ηφαίστειο και λοιπά. Φανταστική η Σαντορίνη, έτσι. Μιλάμε τώρα ανεπανάληπτη εμπειρία. Εγώ τώρα έχω να σου πω ότι αφού τελειώσει η Φέη με την Αμάλθεια, την εκπομπή που έρχεται και θα γίνει χαμός, ακολουθεί μετά ο Πέτρος με την Κατερίνα στο Madrive. Διότι έχουν να σας πούν και εκείνοι πάρα πολλά. Και αμέσως μετά στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου έρχεται και έρχεται πιο δυνατός από ποτέ και με ένα σατανεμένο κέφι. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τι θα γίνει σήμερα στο Mad Radio. Mad μεσημεράκι μόλις τελείωσε. Αντιγόνη Βιντιάδη is out και από εμένα ένα καλό και υπέροχο απόγευμα.
1: Radio. Το μοναδικό Skytubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10-1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2-5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Skytubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Skytubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Skytubes On Tour.

0: Σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Hello, hello, είμαι η Αμάλθια Μπάλα και για τις επόμενες 2 ώρες θα κάνω take over τον αέρα του Mad Radio 106,2. Αν δεν με τσακώσει η μαμά μου.
5: Αμάλθια!
4: Όχ, ήρθε!
1: Mad Radio

Όχι, που θα την άφηγα να την άφηγα να μου φάει τη θέση. Τι λες τώρα, Χρυσή μου. Αχ, Θεέ μου. Μελωδία. Φεϊβόκο στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Εντάξει, έχει κάνει takeover η μικρή, θα την ξανακούσεις. Το ξέρω, είναι πολύ cute. Εσύ αν έχεις τη μελωδία όμως μέσα σου, το Karaoke Madness by Kotsopoulos συνεχίζει να δίνει σε μία παρέα τις διακοπές της αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου πάρε μέρος στο πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει, και έτσι στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123, ακόμα μία παρέα θα έχει αυτή την ευκαιρία. Απλά τραγουδώντας. Και εδώ έρχεται και κολλάει η μελωδία, αν την έχεις μέσα σου. Από τις 5 έως τις 8... στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123 στον Κοτσόβολο, θα βρίσκεται εκεί και η Αθηνά Κλίμη μαζί με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου για να σαπορτάρουν όποιον ανέβει στη σκηνή μόνος του ή με την παρέα του 4 ατόμων και να ζήσει το δικό του karaoke moment. Μπες στο mat.gr να δεις όλες τις πληροφορίες και τους κανονισμούς του διαγωνισμού. Και αυτή είναι η Αζή.

Εσύ δεν χρειάζεται να τρέξεις μακριά από τον ήλιο. Εξάλλου στην Ελλάδα ζούμε. Πού θα πας και δεν θα τον συναντήσεις τον ήλιο πουθενά, τουλάχιστον στη χώρα μας. Αν όμως ψάχνεις σπουδές παιδαγωγικών στις ανώτερες σχολές Α, τότε έχεις αυτή την επιλογή για σπουδές στα παιδαγωγικά και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παρακαλώ. Σπούδασε βοηθός βρεφονηπιοκόμων στις ανώτερες σχολές Α με εξειδίκευση ετών στις σπουδές παιδαγωγικών και ξεχώρισε στην αγορά εργασίας. Η ΣΑΕΚ Α είναι εδώ για να σου προσφέρουν μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως εκπαιδευτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, διεθνής πιστοποίηση ABC CERTA Awards, εξειδίκευση στη ρομποτική, ολοκληρωμένη κατάρτιση ψηλών προδιαγραφών, φίτηση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εργαστήρια, ισχυρό κρατικό πτυχίο, επιλογή online ή διαζώσεις φίτησης. Τι σημαντικό είναι αυτό. Συμμετοχή σε δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης. Για σύνδεση με την αγορά εργασίας και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση στο δίκτυο των 5.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τον εκπαιδευτικό όμιλο Α. Εξασφάλισε τώρα προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σου, καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα και 210-4120-714 για τον Πειραιά ή εναλλακτικά με ένα κλικ στο www.iekalfa.gr. Και αυτός είναι ο Τζο με την μπάντα του, ένα αγόρι που λατρέψαμε μέσα από το Stranger Things και μας έχει κατακτήσει με τη μουσική του. End of beginning.

0: όπως έχεις καταλάβει, έχουμε κοριτσοπαρέα σήμερα. Πήγε και η Ριάννα στη συντροφιά μας, Only Girl. Και αυτό το μοναδικό κορίτσι εδώ δίπλα μου θέλει... Τι θέλεις, Αμαλθιάκη, για πες.
1: Θα ήθελα να πω ένα γεια στη Δέσποινα, στην Γκάμπη, στην Αναστασία, στη Χριστίνα και στην Σοφία. Γεια σας, κορίτσια!
0: Από πού είναι αυτές οι φίλες σου, Αμαλθιάκη?
1: Είναι από το σχολείο.
0: Ποιο σχολείο?
1: Τη Γερμανική Σχολή Αθηνών.
0: Α, μ' αρέσει που το λέει και με μια φυσικότητα. Δεν καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εμείς από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών θα περάσουμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να μάθουμε τις τελευταίες ειδήσεις, μια και ξημερώσαμε σήμερα με πάρα πολύ δύσκολα νέα. Το σεισμό που έγινε, 7,2 ήταν ο πρώτος και αμέσως μετά 39 δευτερόλεπτα έγινε και ο δεύτερος 7,5. Πάμε να δούμε τι γίνεται και επιστρέφουμε με περισσότερη μουσική, διότι εμείς είμαστε μουσικό ραδιόφωνο και οφείλουμε να παίρνουμε από πάνω σου όλες σου τις έγνοιες.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμό στο Μέτσοβο καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο, το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βάλια Κάλτα, κατέπεσε στη λίμνη Αού. Καλά στην υγεία τους οι δύο χειριστές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες γονείς και μαθητές, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις των φετινών Πανελληνίων. Οι καταστάσεις αναρτήθηκαν σε όλα τα γέλ και επάλ της χώρας, εμπεριέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Μάχη με τον χρόνο δίνουν πλέον τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Στους 164 νεκροί, 971 τραυματίες και πάνω από 11.000 οι καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων. Συνεχίζεται να δοκιμάζει η Ευρώπη από ακραίο καύσωνα. Στην Ισπανία, 212 άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους, ενώ στη Γαλλία η εταιρεία ηλεκτρισμού προχωρά σε συνεχόμενα blackout, αδυνατώντας να ανταποκριθεί στη ζήτηση λόγω κλιματιστικών. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream. Ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
6: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
7: City Unity College.
6: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
7: City Unity College, με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
8: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν δύο ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής, κίνησης και ζωή. Κυριακής, 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
13: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
14: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
15: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: No looking back, ποτέ δεν κοιτάμε πίσω, μόνο μπροστά. Και θέλω να σου πω ότι μπροστά πάει και το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York, που είναι on tour και έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5 το απόγευμα. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Μάσκαρα της Maybelline New York για ξέχαστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε 3 δευτερόλεπτα. Παιδιά, πραγματικά, ισχύει! Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York. Και αφού φτιάξεις και τα ματάκια σου, θα ακούσεις περισσότερη μουσική εδώ στο Mandradio 106,2. Αμαλθιάκη, θες να πεις κάτι?
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δασκάλα μου για αυτά τα 4 χρόνια που με στήριξε και που με κρατούσε να μην πέσω. Κυρία Σπυριδονίδη, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ich liebe Ihnen!

επίσης ακούσαμε και από τον ουρανό έρχεται και το Volta Fun Park για να σε ξελασπώσει, τρόπος του λέγει, που έχουν τώρα τα παιδιά έως 10 χρόνων, πολλή ενέργεια, έχει τελειώσει και το σχολείο, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Έρχεται λοιπόν το Volta Fun Park να σου δώσει τη λύση. Ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα με φουσκωτά, τραμπολίνο, λιμουζίνες, ρόλερ, τείχονα ρίχησης, arcades. Τα παιδιά θα ζήσουν εμπειρίες που θα μιλάνε για μέρες. Και ενώ εκεί να διασκεδάζουν, εσύ χαλαρώνεις με νόστιμο φαγητό, καφεδάρες, γιατί και εμείς οι γονείς το αξίζουμε. Πού θα βρεις το Volta Fun Park? Σε δύο σημεία, στο Avenue αλλά και στο Athens Metro Mall, με rollers, climbing wall και arcades. Το ευχαριστώ μπορείς να τους το πεις επί τόπου όταν θα πας και θα ξέρεις ότι το παιδί σου θα περάσει super duper με ασφάλεια, αλλά και εσύ θα χαλαρώσεις πραγματικά. Μένεις μαζί μου γιατί μετά τις 5 έχω να σου δώσω άρωμα Sabrina Carpenter, αλλά θα σε στείλω και θέατρο εδώ στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιος σου μίλησε?

0: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει για όλα.
2: Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι κυφαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι, Φεύγω Κουμέρος δεύτερο, μαζί με την καλύτερη παρέα, συντροφιά μου, έχω το αμαλθιάκι μου. Εδώ μέχρι τις 6, σε αυτή την ώρα θα σου δώσω προσκλήσεις για θέατρο, αλλά και το άρωμα της Sabrina Carpenter, αυτό το πολυπόθητο που κυκλοφορεί μόνο στα γκαλερί Ντεμποτέ. Εγώ θα στο κάνω δώρο σήμερα.
0: Mad Radio.

Είναι η αγάπη, είναι σεξι και πρέπει να είναι και σεξι. Τώρα θα σου πω μία είδηση που δεν είναι τόσο σεξι. Αν νομίζω ότι η εβδομάδα σου είναι χαοτική, να σου πω ότι στο Τέξας ψάχνουν εδώ και μέρες μία καμιλοπάρδαλη που το έσκασε και κάνει βόλτες. Σαν να είναι σε road trip αυτογνωσίας. Την ίδια ώρα, πάλι στο Τέξας, αναποδογύρισε φορτηγό με κυψέλες. Ακούσμαν όλοι. Κυψέλες και ελευθερώθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια μέλισσες. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Δηλαδή κάπου εκεί υπάρχει μια καμιλοπάρδαλη που προσπαθεί να κρυφτεί και 2 εκατομμύρια μέλισσες που ψάχνουν τι συνέβη. Αν μη τι άλλο, αυτό δεν το λες και μονότονο, η αλήθεια είναι. Εμείς περνάμε στο Edge of Desire.

αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία μέσα από τα social media και πιο συγκεκριμένα από το TikTok. Βέβαια, το TikTok πια έχει και τον μοναδικό μουσικό διαγωνισμό που επιστρέφει. Το Knicks Drop Season 2 σε περιμένει, αλλά όχι για πολύ, μέχρι τις 6 Ιουλίου. Γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα το βίντεο και στείλ το στο mat.gr/knicksdrop. Η Λίλα και ο Σταβέντο θα διαλέξουν αυτούς που θα μπουν στο show. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής τι κερδίζει. Πολυπόθητο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνος EMI, τραγούδι και βίντεο κλιπ, παρακαλώ πολύ. Μπες γρήγορα στο mat.gr/knicksdrop. Διάβασε τι πρέπει να κάνεις, αν και ήδη σου έδωσα μια ιδέα. Αλλά αν θες λεπτομέρειες, μπες να ενημερωθείς λεπτομερώς. Μέχρι τις 6 Ιουλίου τρέχει αυτός ο μοναδικός διαγωνισμός που σου δίνει αυτή την συναρπαστική ευκαιρία.

0: Αυτή ήταν η Σακύρα με τον Μαλούμα. Σαν τάγε. Να σου πω. Ξέρεις τι ψάχνουν όλοι τελευταία, Μαλθιάκη?
1: Το άρωμα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Ποιο? Ποιο?
1: Το άρωμα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Και πού θα το βρούνε αποκλειστικά?
1: Στα Γκαλερί Ντεμποτέ.
0: Στα Γκαλερί Ντεμποτέ. Πέρασε από ένα κατάστημα και ανακάλυψε γιατί γίνεται χαμός γύρω από το όνομά του. Να το δεις και μόνος σου. Και θέλω να σου πω, όπως σου έταξα, ότι εγώ μέσα από αυτή την εκπομπή θα σου το κάνω τώρα αμέσως δώρο. Τι πρέπει να κάνεις εσύ για να το κερδίσεις? Πάρα πολύ απλά, να στείλεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936-646-656. Το ονοματεπώνυμό σου θέλω να μου στείλεις και τη λέξη γκαλερί. Και έτσι μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής, όπου θα ανακοινώσω τον τυχερό που θα κερδίσει το Sabrina Carpenter Fragrance, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. 6936-646-656. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Galerie. Να το πω άλλη μία. 6936-646-656. Και ευθύς αμέσως συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης. Επεκτάθηκε σε κατοικίες προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Στους 164 νεκροί, 971 τραυματίες και πάνω από 11.000 οι καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τους υποψηφίους των Πανελληνίων. Το 30% έγραψε άρεσα στη φυσική. Περισσότεροι από τους μισούς έγραψαν κάτω από τη βάση στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία. Τα ποσοστά αριστούχων στα μαθηματικά, τη χημεία, την ιστορία και την πληροφορική παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με μικρή βελτίωση. Συναγερμό στο Μέτσοβο, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βάλια Κάλντα κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ. Καλά στην υγεία τους οι δύο χειριστές. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Φωτεινό διάρρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

0: και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
2: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
4: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Δεν το περίμενες.
8: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κορόιδευε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
7: Ό,τι κράζεις το loser.
6: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
9: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
7: Ναι.
8: Είναι ειλικρινής.
7: Ο Φίλιππος, slash FY, είναι πολύ καλό στο...
8: Στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
6: After Dark.
7: Φιλάκια πολλά.
6: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Έχουμε και κάτι Greek girls όμως εδώ πέρα που μας παίρνουν το μυαλό, λογικό είναι. Αλλά έχουμε και τις στρακαστρούκες οι οποίες κάνουν πάταγο. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα και παίζεται ήδη 3 χρόνια, είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο της καλοκαιρινό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Στο πρώτο του θεατρικό έργο, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Αμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια και μαζί με τον Μάριο Κακουλή, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση που ταράζει τα νερά του καθώς πρεπισμού. Αν θες να είσαι κι εσύ μέρος αυτής της μοναδικής παράστασης, η οποία πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να είναι και λίγο τρυφέρη, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669 για να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Δευτέρα λοιπόν 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Αν τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669 και κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση, θα πας και θα απολαύσεις αυτή την μοναδική sold out παράσταση. Και μετά να μας στείλεις και ένα μήνυμα να μας πεις πώς σου φάνηκε. 210-6665-669, τηλεφώνησε τώρα.

0: Λοιπόν, έχουμε κάνει την κλήρωση για το άρωμα της Sabrina Carpenter που το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Και ποιος είναι ο νικητής ή πια?
1: Ο νικητής είναι...
0: Εδώ, πες το στο μικρόφωνο.
1: Εντάξει. Ο νικητής είναι...
0: Ναι.
1: Ο Λαναράς Ζαχαρίας.
0: Ω, συγχαρητήρια Ζαχαρία, μπράβο. Κέρδισε το νέο άρωμα της Sabrina Carpenter, το οποίο πωλείται αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Μάλλον θα το κάνει δώρο στη φίλη του. Ή στη μαμά του, ή μπορεί να θέλει να δοκιμάσει. Στη μαμά του, αμέσως η μάνα εκεί που έχει γιο. Στη μαμά του. Γιατί να το κάνει στην κοπέλα του δηλαδή? Μάνα είναι μόνο μία. Ρε Ζαχαρία, για πες μας, πού θα το χαρίσεις το άρωμα αυτό? Μπορεί να θέλει να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, να είναι ένα σεντ, μία εσάνς που του ταιριάζει, γιατί όχι. Εξάλλου το άρωμα δεν, για μένα είναι άφυλο, αυτό κι αν είναι άφυλο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στο Mad Radio 106,2 ήταν η Αμάλθια Μπάλα και η...
1: Φέι Βόκου!
0: Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς για τις 3 επόμενες ώρες. Ένα mud drive όλο φωτιά, το οποίο από ό,τι βλέπω θα το χρειαστείς και σήμερα, αν κυκλοφορείς ειδικά στο κέντρο της Αθήνας όπου γίνεται χαμός, στο ποτάμι, κατά τμήματα στην Κηφισίας αλλά και σε άλλους δρόμους. Ας μην τους ονοματίσουμε, γιατί δεν έχει σημασία, θα έρθει ο Πέτρος και η Κατερίνα και θα σου ανεβάσουν τη διάθεση. 9 με 12 Γιαννανάκια θα σε βάλει με τον καλύτερο μουσικό και όχι μόνο τρόπο, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και εμείς αύριο στις 4 για να κλείσουμε έτσι πολύ πολύ δυνατά την εβδομάδα μας. Bye! Hot Radio. Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τι.

Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mix Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.

0: Ζωή. Αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα κριτικών και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
8: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα.

0: Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Κατερίνα,
2: ναι.
1: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
2: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
1: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
2: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
1: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
2: Ναι.
1: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
2: Δεν είναι ότι δεν.
3: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Για πες.
3: Τροφές όπως το αγγούρι.
2: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
3: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόσιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει, το πισίδα, το αγγούρι.
4: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
5: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα 3 ώρες είμαστε εδώ μαζί σου. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτή την ώρα.
1: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, μάθε το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, και κέρδισε ένα σούπερ δώρο.
0: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, και η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, host στο Mad TV, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το snack που δείχνει πόσο πετυχημένη ερωτική ζωή έχεις.
0: Ένα μήλο την ημέρα.
1: Όχι, άσε τους γιατρούς. Έχω στοιχεία επιστημόνων, Πέτρο.
0: Μπανάνα.
1: Όχι.
0: Ακτινίδιο.
1: Όχι.
0: Πορτοκάλι.
1: Όχι.
0: Passion fruit.
1: Όχι.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Σταύρο και την Κατερίνα. Μια ανάσα και έρχεται και αυτό το weekend. Ένα ακόμη weekend Ιουνίου με πολύ υψηλές θερμοκρασίες έρχεται. Και αυτό το απόγευμα, αν θέλεις να είσαι μαζί μας εδώ στο Mad Drive Premium Team 6936646656, αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9. Και η Κατερίνα και εγώ σε βλέπουμε, αλλά και σε ακούμε, αν θέλεις να στείλεις φωνητικό μήνυμα.
1: 25 Ιουνίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Η μέρα είναι αφιερωμένη στα αγαπημένα γαλάζια πλάσματα που μεγάλωσαν γενιές και γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, ανήμερα των γενεθλίων του δημιουργού τους, του Βέλγου κομίστα Πεγιό.
0: Α, στρουμφάκια, πω, τι μου θύμισες τώρα. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία για τότε που ήταν τα στρουφάκια και παίζαν στην τηλεόραση. Τέλος πάντων, τα στρουφάκια, η φανταστική αυτή κοινότητα μικρό μπλε πλασμάτων, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα παιδικά μπραντς παγκοσμίως. Η μεγάλη τους απογείωση ήρθε φυσικά τη δεκαετία του 80 μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά που έκανε τα σύμβολα της. Τα στρούμφ, τα σύμβολα της pop κουλτούρας.
1: Η Παγκόσμια ημέρα των στρούμφ είναι μια όμορφη αφορμή να θυμηθούμε τον κόσμο της φιλίας, της συνεργασίας και της αισιοδοξίας που εκπροσωπούν μέχρι και σήμερα.
0: Πώς ήταν ο.
1: Ο Γκρινιάρης, ναι. Ο Μπαστρούμφ, ο Δρακουμέλ, η Ψησινέλ. Είναι μακριά ακόμα ο Μπαστρούμφ. Όχι πολύ.
0: Ποιος γιορτάει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Έρωτα, τον Λογκίνο και τη Φεβρονία. Για τα δύο πρώτα δεν θα μιλήσω καν. Φεβρονία όμως ξέρω.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, και τη φωνάζουν Νίνα. Είναι κουμπάρα μου.
0: Λογικό είναι.
1: Ελά.
0: Να τη φωνάζουν Νίνα.
1: Ιδιαίτερο.
0: Sorry, ρε Σινίνα. Φεβρονία. Καλά, αυτοί οι γονείς πραγματικά δεν έχουν κανένα
1: νόημα. Το μισούσαν το παιδί, αλλά
0: δεν ξέρω, δηλαδή φαντάζεσαι. Ναι. Τέλος πάντων, Νίνα, χρόνια πολλά. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα Πέμπτη?
1: Ο διάσημος Αμερικάνος τραγουδιστής Benson Boone γίνεται σήμερα 24 ετών.
0: Αυτό το αγόρι το καταπληκτικό. Πόσο είπαμε, 24, ναι. 24. Είναι μικρός ακόμα, έχει κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και θα ακούμε το όνομά του τα επόμενα αρκετά ή και πολλά χρόνια, θα έλεγα. Σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός George Michael. Ένας άνθρωπος που χαρακτήρισε τη δεκαετία του 80, το τέλος της, τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000 με τη μουσική του. Τις εμφανίσεις του, πέρασε και από το Ολυμπιακό στάδιο της Ελλάδας και μας έκανε να κλαίμε.

0: Love This Guy, αυτό είναι ο Somber με το 12 to 12, 23 λεπτά μετά τις 6 στο Mad Drive της 5ης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656, που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα. Την ιστότητα πετύχαμε και μας έστειλε μήνυμα, είναι στην Εθνική, χαμός αυτήν την ώρα. Και στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο, η Εθνική είναι γεμάτη όπως γίνεται συνήθως αυτήν την ώρα. Η Στεφανία είναι στην Κηφισίας. Και εκεί το ίδιο, Στεφανία μου κουράγιο. Η Λία, ο Νικόλας, στον περιφερειακό του Ημιτού. Χαμός στην κάθοδο βλέπω. Mad Drive Premium Team 6936646656, αν θέλεις να είσαι και εσύ εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Πέτρος, σου αρέσει το toast?
0: Τι ερώτηση είναι αυτή? Σε ποιον δεν αρέσει το toast? Με διπλή γαλοπούλα, διπλό τυρί. Είναι εύκολο, απολαυστικό και γρήγορο, πολύ γρήγορο σνακ.
1: Έχω λοιπόν ευχάριστα νέα για αυτούς που τους αρέσει και για εσένα μαζί. Και μάλιστα με επιστημονική σφραγίδα. Καθώς σύμφωνα με έρευνα, όσοι δηλώνουν φανατικοί του grilled cheese, δηλαδή του toast με λιωμένο τυρί, φαίνεται να έχουν και πιο δραστήρια ερωτική ζωή.
0: Το είπα εγώ, η επιστήμη μίλησε με διπλό τυρί.
1: Εγώ απλώς μεταφέρω τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Η έρευνα έδειξε ότι 32% των fans του grilled cheese είπε πως κάνει σεξ τουλάχιστον 6 φορές το μήνα. Ενώ στους ανθρώπους που δεν συμπαθούν το συγκεκριμένο σνακ, το ποσοστό ήταν 27%. Ναι. Και δεν

0: σταματά εκεί. Ναι. 73% όσων αγαπούν τον grilled cheese δήλωσαν ότι κάνουν σεξ τουλάχιστον μια φορά το μήνα, σε σύγκριση με περίπου 63% όσων δεν το προτιμούν.
1: Μου άνοιξε την όρεξη, Κατερίνα. Ένα τοστάκι τώρα με διπλό τρί θα το χτύπαγα.
0: Ναι, και εμείς να κρυωθούμε στα καμαρίνια, Πέτρο. Δεν έχει τόστ για σένα. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Impala. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6:30. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα με την κίνηση στους δρόμους. Και σήμερα να είναι πολύ πολύ δυναμική.
1: Εγώ δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι καθόλου όμως, φίλοι μου και φίλε μου, γιατί το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ, έρχονται στο Mega για σένα.
0: Ω, ναι. Αυτό που είδαμε στα Mad φέτος ήταν επικό. Θα δεις υπέροχους καλλιτέχνες, μοναδικούς καλλιτέχνες, καταπληκτικές συνεργασίες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα στην οθόνη σου Τετάρτη 1η Ιουλίου. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε με διαγωνισμό.
2: Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης. Επεκτάθηκε σε κατοικίες προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Στους 164 νεκροί, 971 τραυματίες και πάνω από 11.000 οι καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τους υποψηφίους των Πανελληνίων. Το 30% έγραψε άριστα στη φυσική. Περισσότεροι από τους μισούς έγραψαν κάτω από τη βάση στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία. Τα ποσοστά αριστούχων στα μαθηματικά, τη χημεία, την ιστορία και την πληροφορική παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με μικρή βελτίωση. Συναγερμό στο Μέτσοβο, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βάλια Κάλντα κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ. Καλά στην υγεία τους οι δύο χειριστές. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo. Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου,

0: Ό,τι και να βάλεις και σήμερα είσαι εδώ μαζί μας. Στο Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα εδώ με την κίνηση στους δρόμους σε πολύ υψηλά επίπεδα αυτή την Πέμπτη, με τον Κωνσταντίνο να γιορτάζει το γιο του για τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Δημήτρη.
1: Όμως χρόνια... τον λένε Λογκίνο.
0: Γενέθλια. Κλείνει τα 20. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Κωνσταντίνε, να το χαίρεσαι. Να το χαίρεστε. Να είναι πάντα καλά το αγόρι. Και έχουμε διαγωνισμό, όπως είπα. Διαγωνισμός που σου δίνει ένα σούπερ δώρο.
2: Trend of the day by Billie Eilish and your turn to Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, συνεχίζεται και σήμερα μιλάμε για confidence, energy.
1: Το τρέντ της Πέμπτης είναι το Walk Like Everybody's Watching in a Good Way. Σήκωσε λίγο παραπάνω το κεφάλι, χαμογέλα περισσότερο και μπε σε κάθε χώρο σαν να σου ανήκει. Γιατί πολλές φορές η αυτοπεποίθηση ξεκινά από τον τρόπο που κουβαλάς τον εαυτό σου. Επειδή it's your turn να νιώσεις unstoppable σήμερα.
0: Μπράβο Κατερίνα, μου αρέσει αυτό. Έχω μία φίλη, δεν θα πω πόσο ύψος έχει, η οποία περπατάει, μπαίνει στο χώρο ρε παιδί μου και περπατάει σαν να είναι 2 μέτρα.
1: Είναι τρομερό.
0: Τρομερό αυτό. Και όλο αυτό είναι από αυτό ακριβώς που είπες.
1: Εκτόπισμα,
0: απίστευτο. Και είναι ένα σαν να το δύο.
1: Έλα.
0: Το απόλυτο trend της ημέρας είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, τώρα αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
1: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλα όρκιτ και ξύλο κέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το mysterious και addictive vibe που δεν περνά απαρατήρητο.
0: Καθόλου. Και μην ξεχνάς ότι σε αυτή την εκπομπή, κάθε Παρασκευή δηλαδή, αύριο, ένας ή μία θα κερδίσει ένα εκπληκτικό Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Στέλνεις τώρα Viber μήνυμα στο 6936646656. Άλλη μία. 6936646656. Γράφεις όνομα τεπώνυμο και τη φράση Your Turn 2. Τι, να στείλεις μήνυμα.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Το τραγούδι της Ανεμελιάς της Κατερίνας. Γκαμπριέλα. Πώς είναι το επίθετο της Γκαμπριέλας? Λα λα λα, Γκαμπριέλα. Λα λα λα λα. Τι να πω, τι να πω με αυτό το κορίτσι. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Λα Λα Λα Λα Κατερίνα. Και σήμερα εδώ, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται, έρχεται, έρχεται και όπως πάντα μαζί το ξεκινάμε κάθε Παρασκευή ακριβώς στις 6 εδώ, στο Mad Drive. Τώρα μαζί μας η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, είναι host στο Mad TV και streamer στο Twitch με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming. Μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις εξελίξεις και μας φέρνει εδώ στο Mad Drive τα πιο δυνατά updates.
1: Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram at Jan Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Καλησπέρα Χρύσα! Ποια είναι τα τελευταία νέα στην τεχνολογία σήμερα?
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Πάμε γρήγορα στα πιο hot tech news της εβδομάδας. Η Νορβηγία λοιπόν γίνεται η πρώτη χώρα που περιορίζει σχεδόν ολοκληρωτικά τα generative AI εργαλεία στο δημοτικό, καθώς θεωρεί ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια ώρα όμως η Κίνα έχει άλλη άποψη, καθώς ανοίγει την πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανθρωποειδών ρομπότ. Περισσότερα λοιπόν από 100 ρομπότ θα μάθουν αρχικά βασικές κινήσεις με στόχο στο μέλλον να εργάζονται σε πραγματικές συνθήκες. Και στο Google Chrome έχουμε το νέο AutoFill σε Android και iPhone που θα συμπληρώνει αυτόματα περισσότερα στοιχεία σε φόρμες, check-ins και πληρωμές χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στο wallet σας. Πάντα φυσικά με τη δική σας έγκριση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Χρύσα Ζαχάρη, host στο Mad TV με όλες τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Ευχαριστούμε Χρύσα. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο Mad Drive. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio 106,2.

αποκλειστικά στο Mega. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα SkyTubes Mascara, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη SkyTubes On Tour.

0: Λίλα και στο Βέντο περιμένουν να σε ακούσουν. Μπες τώρα στο mat.gr / Nixtrop και δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη μήνωση EMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Nixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Τις καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Γεια σας, Αγγελική!
3: Γεια σας, κορίτσια!
1: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
1: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
3: Είστε όλες φανταστικές.
1: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
4: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
3: Σταυρογκόμενο το καλοκαίρι.
1: Δεν πρέπει να βρει γκόμενο.
3: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό, να μείνω μόνη.
1: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
3: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο Τριανταφύλου.
1: Και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα πετύχεις το απόλυτο couple styling.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα αλλά και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Εδώ θα μάθεις πώς εσύ και η παρέα σου θα κερδίσετε καλοκαιρινές διακοπές από το Karaoke Madness by Kotsovolos.
0: Εδώ και το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 από το Mad Drive που σου φέρνει δώρα.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα, εδώ μέχρι τις 9, όπου και να πηγαίνεις αυτήν την ώρα, έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη. Και όχι μόνο, αυτή είναι η δική σου παρέα κάθε απόγευμα εδώ στο Mad Radio. Let's drive.

0: Ούτε να το πω δεν θέλω. Τέτοια κίνηση έχει η Κατερίνα. Χαμός. Η διασταύρωση στη μεταμόρφωση Κηφισίας και Αττικής, Κηφισού και Αττικής Οδού, χαμός. Και η Αττική Οδός προς, από εκεί προς το Μαρούσι έχει κίνηση και μέχρι το Μαρούσι η Αττική Οδός έχει κίνηση. Η Κηφισίας χαμός στην άνοδο και στην κάθοδο. Όλος ο Κηφισός μέχρι κάτω και από πάνω μέχρι κάτω και από πάνω προς τα κάτω. Τέλος πάντων, κατάλαβα τι λέω.
1: Πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω. Γίνεται χαμός. Περιφερειακός του Ημιτού, στα έργα εκεί στο Ελλήνικον. Γενικώς υπομονή, οπλιστείτε. Έχετε και εμάς με την καλύτερη μουσική στην πόλη. Λέμε για κάτι καλό που και που. Μια φορά το μήνα, μια φορά το τρίμηνο, ε.
1: Όχι καλά, με μεγαλύτερη συχνότητα.
0: Πάντως, ό,τι και να γίνει, εμείς σε συνοδεύουμε εκεί που θέλεις να πας, όπου και αν πηγαίνεις αυτή την ώρα. Στις δουλειές της ημέρας, στο γυμναστήριο, λέμε τώρα, στη βόλτα, στην επιστροφή από το γραφείο, από τη δουλειά, πηγαίνοντας προς ή και από.
1: Και επειδή τα ζευγάρια είναι πολύ της μοδός, αν εσύ φίλη μου και φίλε μου θέλεις να πετύχεις το απόλυτο couple styling, η Kylie Jenner και ο Τιμωτέ Σαλαμέτ μόλις έδωσαν το καλύτερο μάθημα.
0: Ωραίο ζευγάρι αυτό. Μου αρέσει αυτό που λες, Κατερίνα. Συνήθως το κάνω όταν παρουσιάζω εκδηλώσεις, φοράμε τα ίδια χρώματα με τις συμπαρουσιάστριες μου.
1: Αυτό είναι και το μυστικό, Πέτρο. Γιατί δεν μιλάμε για στολή, αλλά και κοινή αισθητική. Ναι. Άκου πώς το κάνει το διάσημο ζεύγος. Αρχικά διαλέγουν κοινή χρωματική παλέτα, για παράδειγμα μπλε και πορτοκαλί στα outfit τους, για να ταιριάζουν με τα κνίξ. Στη συνέχεια εστιάζουν σε συμπληρωματικά στοιχεία. Ήδη σιφές, μικρές λεπτομέρειες, όχι αντιγραφή.
0: Σωστό, σωστό. Ο καθένας κρατάει το στυλ του δηλαδή, αλλά ταιριάζουν σαν συνολική εικόνα.
1: Αυτό είναι το τρίτο και το πιο σημαντικό. Η Kylie πιο πολύ, το Τιμωτέ πιο street, αλλά δένουν τέλεια.
0: Άρα το couple style δεν είναι το ίδιο look, να το λέμε αυτό. Είναι η ίδια ενέργεια. Βέβαια, εγώ τώρα δεν μιλάω για couple, γιατί τώρα να είναι και το ίδιο στο όταν πας να πεις ένα καφέ είναι αυτό, είναι λίγο περίεργο. Αλλά για τη συμπαρουσιάστριά μου, μου αρέσει.
1: Είναι καλό και για τις φωτογραφίες στο Facebook των ζευγαριών.
0: Επίσης, ναι, σωστό γι' αυτό. Επίσης, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ να φορέσω φούστα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 20 μετά τις 7, Mr. Νόερο στο μικρόφωνο. Μαζί με την Κατερίνα.
1: Που δεν τα ξέρει όλα.
0: Και... αλήθεια τώρα.
1: Α, εγώ τα ξέρω όλα. Εσύ δεν τα ξέρεις όλα. Τέλος πάντων.
0: Ας για μένα το λέγε.
1: Το είπα ειρωνικά.
0: Νομίζω ότι το παραδέχτηκες επιτέλους.
1: Α, τι
0: ο, ναι.
1: Ποτέ.
0: Τι να πω. Και σήμερα εδώ, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και Κατερίνα, θέλω να σου πω ότι έρχονται τα Bed Awards. Όλα τα βλέμματα στο LA. Η μεγαλύτερη βραδιά της μαύρης μουσικής πλησιάζει. Τα Bed Awards πραγματοποιούνται στις 28 Ιουνίου στο Los Angeles με performances από την Βρετανίδα Ray, την Cardi B, την Doechii και η Lani. Τρελαίνομαι για αυτήν. Και το Folded, αυτή την κομματάρα. Η Tems που είναι μαζί με τον Dave στο Rain Dance και πολλούς πολλούς ακόμη. Η Cardi B και ο Kendrick Lamar οδηγούν τις υποψηφιότητες και ήδη τα social media έχουν πάρει φωτιά για αυτό το event που έρχεται στις 28 Ιουνίου.
1: Και εσύ όμως, φίλε μου και φίλε μου, μπορείς να πάρεις μουσικό βραβείο και τι βραβείο, διότι το Karaoke Madness by Kotsovolo συνεχίζεται και χαρίζει σε μια παρέα καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, παρακαλώ.
0: Και πότε έρχεται? Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου, το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού έρχεται στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο Κρήτης, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Από τις 5 έως τις 8 το βράδυ στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Κνωσού 123, ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου μέχρι 4 άτομα, διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment.
0: Ποιος θα είναι εκεί?
1: Η Αθήνα Κλίμη και ο δικός μας Γιάννης Χατζηγεωργίου για να σαπορτάρουν κάθε performance.
0: Κάθε εμφάνιση μπαίνει live. Live κλήρωση και έρχεται ένα σούπερ δώρο. Διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για σένα και την παρέα σου που θα ανέβεις πάνω στη σκηνή. Μπες τώρα στο mad.gr για να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: might. Just might, Κατερίνα. Θα το σκεφτώ, δηλαδή. Just might. Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30 εδώ στο Mad Drive της Πέμπτης. Μία ανάσα πιο κοντά, μία ανάσα ακόμη και φτάνουμε στο weekend. Ένα ακόμη weekend με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Φαντάζομαι θα πάμε κάπου κοντά στη θάλασσα. Δεν λέω ακόμη μέσα, όπως ξέρεις δεν μπαίνω.
1: Όχι, να τη δούμε. Ναι. Και να μας
0: κοντά, ρε παιδί μου, γιατί ναι. Εντάξει, είναι πιο δροσερά κοντά στη θάλασσα. Με παρέα, σε στην άμμο, βραδάκι, ηλιοβασίλεμα.
1: Αυτά που σου λέγα χτες, τα πικνίκ, τα ρομαντικά.
0: Εντάξει, πικνίκ, στην άμμο εντάξει.
1: Ναι.
0: Ξαπλώνεις πιο άνετα. Στα κατσάβραχα είναι πρόβλημα.
1: Εγώ στην άμμο δεν ξαπλώνω ποτέ, Πέτρο. Θέλω ξαπλώστε και μάθησε με χοντρό στρώμα.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν λέμε τώρα καλοκαίρι, λέμε...
1: το mood περιγράφεις. Ναι, εντάξει.
0: Το βασίλεμα.
1: Τα ακούω.
0: Ναι,
1: τα ακούω αυτό.
0: Εσείς τα ακούτε? 6936646656. Πού σας πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα? Ο Ανδρέας είναι... Πού είναι? Α, λέει ότι είναι στην Κηφισίας και γίνεται χαμός. Να δω. Ναι, Ανδρέα, δίκιο έχεις. Υπομονή. Ο Μιχαήλ, η Τατιάνα μετά το γραφείο είναι εδώ και μας ακούει δυνατά. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε?
1: Πάρα πολύ ευχάριστα νέα σου έχω, φίλε μου και φίλε μου, διότι έρχεται στο Mega, το μεγαλύτερο μουσικό event της βραδιάς που εμείς απολαύσαμε από κοντά, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Είναι το event της χρονιάς. Το περιμένουμε ένα ολόκληρο χρόνο, κάθε χρόνο το βλέπουμε live. Όσοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο και να είναι μέσα στο Sold Out 2026. Αλλά τώρα έχεις την ευκαιρία να το δεις στην οθόνη σου. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις, μοναδικές συνεργασίες.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Τίτλοι ειδήσιο, επιστρέφουμε με διαγωνισμό και σούπερ δώρο.
2: Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης. Επεκτάθηκε σε κατοικίες προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Στους 164 νεκροί, 971 τραυματίες και πάνω από 11.000 οι καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τους υποψηφίους των Πανελληνίων. Το 30% έγραψε άριστα στη φυσική, περισσότεροι από τους μισούς έγραψαν κάτω από τη βάση στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία. Τα ποσοστά αριστούχων στα μαθηματικά, τη χημεία, την ιστορία και την πληροφορική παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με μικρή βελτίωση. Συναγερμό στο Μέτσοβο, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βάλια Κάλντα κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ. Καλά στην υγεία τους οι δύο χειριστές. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστήφου Αντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens.

νικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27

0: Μαγικό κορίτσι είναι αυτό, μαγικό κορίτσι Μαρίνα. Ένα κορίτσι που ανέβηκε πάνω στη σκηνή των MAD Awards, MAD VMAs 2026 από τη ΔΕΗ και μάγεψε όλο το στάδιο, όλο το γήπεδο. Ο κόσμος φώναζε με την παρουσία της, έκανε μια πολύ μαγική εμφάνιση την οποία θα δεις στην οθόνη σου πότε, 1η
1: Ιουλίου, στις 9 το βράδυ στο Μέγκα.
0: Μαγικό κορίτσι, μαγικό. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο site του Mad Radio, στο mad.gr και μας ακούς πιο δυνατά και μας βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που γράφουμε για εσένα. Τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και Movie Expert με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωσες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά, ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα. Τι βγαίνει στις αίθουσες σήμερα, Πέμπτη?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε 4 ταινίες που βγήκαν αυτή την εβδομάδα και ξεκινάμε με τη νέα ταινία της DC, Supergirl. Όταν ένας απροσδόκητος και αδίστακτος εχθρός την χτυπά εκεί που πονά, η Κάρα Ζορέλ, γνωστή και ως Supergirl, ενώνει απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε ένα επικό διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Πάμε στη δεύτερη ταινία που είναι Η Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπία Λίμου. Μια προσδόκητα ευχάριστη ελληνική μαύρη κωμωδία σε σκηνοθεσία Αθανασίου Τόμη Σκλάβου, η οποία γυρίστηκε μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Αλίμου, όπου και πραγματοποιήθηκαν και όλα τα γυρίσματα. Στην ταινία παρακολουθούμε ένα αντισυμβατικό συνεργείο ντοκιμαντέρ να ψάχνει επίμονα απαντήσεις για το τι συνέβη στα αλήθεια στην φωνική έκρηξη που συγκλώνησε τα Β' Καπία Λίμου πριν 5 χρόνια. Και να πούμε μάλιστα ότι στην ταινία μαζί με επαγγελματίες ηθοποιούς πρωταγωνιστούν και μέλη των Καπί, ερασιτέχνες ηθοποιοί από το Εργαστήριο Ηθοποιίας του Δήμου Αλίμου, μαθητές σχολείων, ηλικιωμένοι δημότες και ο ίδιος ο Δήμαρχος. Και τώρα πάμε στο crime thriller Fuse. Στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την αποκάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Και μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καθώς όμως η ένταση αυξάνεται και ο χρόνος τελειώνει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος. Και κλείνουμε με το 72 ώρες προθεσμία. Παραμονές της απόβασης στη Νορμανδία, μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Καθώς μια ισχυρή καταιγίδα πλησιάζει και ο χρόνος πιέζει, οι αποφάσεις τους αποκτούν τεράστια σημασία, αφού από την πρόγνωση εξαρτάται μια επιχείρηση που θα καθορίσει ακόμη και την έκβαση του πολέμου. Η ταινία βασίζεται στην αληθινή, ελάχιστα γνωστή ιστορία του μετεωρολόγου Dr. James Stack, του ανθρώπου του οποίου η πρόγνωση και η μονή απέναντι στην στρατιωτική ηγεσία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση για την επιχείρηση. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα.
0: Σούπερ, σούπερ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο Μαρία. Μαρία μου, η γνωστή ερώτηση, αν είχες ένα εστίριο για ποια ταινία θα το έπαιρνες?
2: Αν και κάθε super hero ταινία έχει ένα ενδιαφέρον, το εισιτήριο νομίζω θα το έπαιρνα για την Μεγάλη Σφαγή των Β' Καπία Λίμου, γιατί πέραν του ότι είναι μια ελληνική ταινία, φαίνεται να είναι ένα πολύ ιδιαίτερο είδος κωμωδίας και στην τελική ποιος δεν θα ήθελε να γελάσει πηγαίνοντας να δει κάτι στον κινηματογράφο.
0: True that. Μαρία S, η YouTuber και movie expert με τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Ευχαριστούμε πολύ Μαρία, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: no για την ακρίβεια. Τι να κάνω, ακόμη δεν μπορώ να το ξεπεράσω, Κατερίνα. Παντρεύτηκε. Δηλαδή πραγματικά. Τι κακό με βρήκε.
1: Έμα τώρα. Μα είχα και εγώ. Είχε και εσύ τα όνειρά σου.
0: Είχα μία ελπίδα, ρε παιδί μου. Μία κάποια στιγμή θα τη συναντήσω κάπου. Θα με δει, θα με ερωτευτεί και...
1: Θα σου κάνει πρόταση γάμου προφανώς.
0: Καλά, αυτό το κάνω εγώ, είμαι έτοιμος. Έχω και
1: με
0: τα
1: το δαχτυλίδι κυκλοφορείς.
0: Εννοείται, δαχτυλίδι και Στέφανε στο αυτοκίνητο μόνιμα.
1: Πολύ ωραία. Είδες, λένε για τις γυναίκες ότι έχουν τον ηφικό, αλλά να και οι άνδρες.
0: Παιδί μου, εγώ είμαι έτοιμος τώρα για την τουαλέπα, δεν το συζητάω. Σωστά. Αλλά πάει το όνειρο.
1: Πάει το όνειρο. Καλά, μωρέ μου, δεν ξέρεις, μπορεί και να χωρίσει, ε. Άμα σε δει, θέλω να πω. Τι θα τη σταματήσει, ένας γάμος, δεν νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Ε?
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω τόσο πια ελπίδα. Λένε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία,
1: αλλά ναι.
0: Αυτή νομίζω ότι. Dead and buried. Θέλω να σου πω ότι έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Όπως προείπαμε, σε προετοιμάσαμε για ένα εκπληκτικό δώρο που έρχεται τώρα. Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2. Μπερδεύτηκα με αυτό το κορίτσι, δηλαδή πράγματα σκέφτηκα.
1: Το άρωμα σε μέθησε.
0: Δεν ξέρω, όχι, η Dua Lipa. Λοιπόν, συνεχίζεται και σήμερα το Trend of the Day και μιλάμε για Confidence Energy. Να, ίσως αυτό θα με βοηθήσει
1: πάρα πολύ για να πας στην Dua Lipa την παντρεμένη, να σας δείξεις το δαχτυλίδι και τα στέφανα και να σε δέσουν με τα κανονικά.
0: Κανονικότατα.
1: Κανονικότατα. Το τρέτ της Πέμπτης που ταιριάζει με το θέμα του Πέτρου είναι το Walk Like Everybody's Watching in a Good Way. Σήκωσε λίγο παραπάνω το κεφάλι, χαμογέλα περισσότερο και μπες σε κάθε χώρο σαν να σου ανήκει και στο χώρο της Dua Lipa. Γιατί πολλές φορές η αυτοπεποίθηση ξεκινά από τον τρόπο που κουβαλάς τον εαυτό σου. Επειδή it's your turn να νιώσεις unstoppable σήμερα.
0: Έτσι, έτσι. Και με δαχτυλίδι και με Στέφανα. Το απόλυτο trend of the day είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish. Your turn to, τώρα αποκλειστικά, Hontos Center και hontoscenter.gr.
1: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από πιμέντου μπέρι, βανίλα όρκιτ και ξυλοκέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το mysterious και addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Και μην ξεχνάς ότι κάθε Παρασκευή και αυτή την Παρασκευή, δηλαδή και αύριο, ένας τυχερός, μία τυχερή κερδίζει το Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Στέλνεις τώρα Viber μήνυμα στο 6936 646 656 6936 646 656. Γράφεις ονοματεπώνυμο και την φράση Your Turn. Και είναι ένα όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Όχι σαν το δικό μου. Wow. Θα το πάρεις το δώρο.
1: Του λες, δεν ξέρεις.
0: Λες. Να περιμένω, λες ακόμη.
1: Να περιμένεις εσύ.
0: Εντάξει, εγώ θα περιμένω. Στείλε εσύ μήνυμα τώρα να πάρεις το δώρο.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Ζήτη αποκλειστικά στο Μέγκα. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Κοτσόβολο Ηρακλείου, Λεωφόρο Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολο. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό Διάρη είναι η ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College, με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: τον 6,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: 8 με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ αυτή την ώρα έχεις κολλήσει την κίνηση, μία ακόμη ώρα θα είμαστε εδώ μαζί σου για να σε συνοδεύσουμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Εδώ θα μάθεις για την Carrie Bradshaw που επιστρέφει και μαζί της επιστρέφει ένα από τα πιο εμβληματικά fashion items όλων των εποχών.
0: Εδώ και το πώς να κάνεις το total white να δείχνει statement και όχι απλώς safe.
1: Εδώ και για το make-up trick που μπορεί να αλλάξει τελείως τον τρόπο που βάφεσαι. Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Δεν ήταν πολύ απειλητικό αυτό.
1: Δεν ήταν, να το ξέρουν, με χαμόγελο. Το αλλάζω τώρα.
0: Σε βλέπουμε. Thriller.
1: Δεν είναι ούτε κακό. Θα ξέρουν ότι τους βλέπουμε. Εκείνοι μας ακούνε, εμείς τους βλέπουμε. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο.

0: τελευταίο πολύ καιρό. Joe End of Beginning, σε ένα remix που ακούς μόνο εδώ, μόνο στο Mad Radio 106,2. Hot news, hot takes. Είναι εδώ και είσαι μέσα. Κατερίνα, η συνεργασία της Lady Gaga με την Deutsche στο Runway από το soundtrack της ταινίας Devil Wears Prada 2 παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα pop moments του καλοκαιριού, ενώ οι δύο stars ετοιμάζουν κοινές εμφανίσεις μέσα στο καλοκαίρι. Το animation που έγινε παγκόσμιο pop φαινόμενο, το soundtrack του K-pop Demon Hunters, συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ. Το Golden εξακολουθεί να ακούγεται δυνατά παντού και τα κορίτσια ετοιμάζουν παγκόσμια περιοδία που έρχεται μαζί με το νέο κύκλο της σειράς, του Demon Hunters.
1: Και εγώ, Πέτρο, σου φέρνω fashion news, γιατί Carrie Bradshaw επιστρέφει και μαζί της επιστρέφει ένα από τα πιο εμβληματικά fashion trends όλων των εποχών, η μπαγκέτ της Fendi.
0: Εντάξει, είναι icon, Sarah Jessica Parker, ήταν και είναι και θα είναι για πάντα.
1: Ακριβώς, η Sarah Jessica Parker ξαναμπαίνει στο ρόλο της Carrie και παρουσιάζει την έκδοχη της θρυλικής τσάντας, εκείνη που ξεκίνησε από το Sex and the City το 1997 και από τότε έχει γίνει σύμβολο μόδας με συνεχείς αναβιώσεις και νέα σχέδια.
0: Και τη βοήθησε να γίνει ένα fashion icon μια Ελληνίδα που ζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό.
1: Η νέα μπαγκέτ έρχεται με updated σχέδιο όπως μοτίβα και πιο σύγχρονα στοιχεία, αλλά κρατάει το ίδιο iconic χαρακτήρα. Η Carrie συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα μέχρι σήμερα και κάθε της εμφάνιση ανεβάζει ξανά το ενδιαφέρον για το κομμάτι, σαν να μην πέρασε μια μέρα από τα 90s.
0: Ήταν μια σειρά η οποία ήταν μοναδική, αυτή η παρέα των τεσσάρων κοριτσιών μας συνόδευσε για πολλά χρόνια.
1: Ποια σου άρεσε?
0: Από τις τέσσερις?
1: Ναι.
0: Εξαρτάται, για ένα Σαββατοκύριακο, για ένα μήνα, ρε, για όλη μου τη ζωή.
1: Σαν χαρακτήρα, σαν στυλ, ποια θα προτιμούσες, ας πούμε?
0: Εντάξει, για ένα Σαββατοκύριακο ξεκάθαρο.
1: Τη Σαμάνθα.
0: Για ένα μήνα...
1: την Κέρι.
0: Και για όλη τη ζωή.
1: Την Ελλά της Σάρλοτ. Και για μια δίκη.
0: Και για μια δίκη. Νομίζω αυτή είναι η σειρά, ναι.
1: Εγώ είμαι η Σαμάνθα. Ξεκάθαρα.
0: Εννοείται. Δεν το συζητάμε.
1: Έμανε τώρα. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Εκείνης δεν έχει φύγει, η Κατερίνα είναι ακόμη εδώ στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Έχει ελαττωθεί, αλλά βλέπω ακόμη και κίτρινα και κόκκινα στους κεντρικούς δρόμους. Και στην Κηφισίας πάνω κάτω και στον Κηφισό πάνω κάτω. Λίγο καλύτερα ή και πολύ καλύτερα τα πράγματα στον περιφερειακό Ημιτού. Στο κέντρο της Αθήνας χαμός. Και στην Αττικό εδώ προς αεροδρόμιο. Και εκεί βλέπω ότι κάτι συμβαίνει. Υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα και σήμερα. Κατερίνα. Η Αθήνα εχθές υποδέχθηκε ένα πραγματικό θρύλο της μουσικής. Ο Nick Cave μαζί με τους Bad Seeds ήταν στη σκηνή του Release Athens στην Πλατεία Νερού σε μια ακόμη δυνατή εμφάνιση του πρίγκιπα της Dark Rock. Το Release Athens συνεχίζεται με τους Gorillaz και χιλιάδες fans απόψε στην Πλατεία Νερού για ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού που είναι sold out. Η Μύκονος Κατερίνα ανεβάζει στροφές. Από σήμερα μέχρι και το Σαββατοκύριακο εμφανίζονται πολλά ονόματα. Ανάμεσά τους Μεντούζα, Hendrix Watts, η Bedouin, ο Guy Gerber. Εμφανίζονται σε Σκορπιό και Κάβο, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της υψηλής σεζόν.
1: On tour οι μεγάλοι καλλιτέχνες, on tour και το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York, το οποίο έρχεται το Σάββατο 27 Ιουνίου, Στάχοντος 11 Καλυθέας 10 με 1 το πρωί και Στάχοντος Ετρεδιφάδας 2 με 5 το απόγευμα.
0: Να πας εκεί να ανακαλύψεις τη νέα Sky Tubes Tubing μάσκαρα της Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και αποτέλεσμα που διαρκεί έως και 24 ώρες και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε 3 δευτερόλεπτα παρακαλώ.
1: Είναι η σειρά σου και η εποχή για εσένα να ζήσεις μια exclusive beauty activations, να ανανεώσεις το look σου και να μπεις στο μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York. Σε περιμένει, μην καθυστερείς.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Της με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου. Μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται. Και το ξεκινάμε όπως πάντα μαζί εδώ κάθε Παρασκευή ακριβώς στις 6. Κατερίνα, για τα γόρια της παρέας, θα πω ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει στην πιο συναρπαστική φάση του. Μέχρι τις 28 Ιουνίου ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της φάσης των ομίλων και ομάδες όπως η Αργεντινή του Μέση και η Γαλλία του Μπαπέ δίνουν μάχη για την πρόκριση στα knockout. Απόψε για τους φανατικούς, Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφανταστού για τους πολύ φανατικούς αυτό.
1: Για αγόρια και κορίτσια θα σου πω εγώ τώρα, που μπορούν να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που έρχεται στο Mega.
0: Μαγικό! Ήταν live, μαγικό θα είναι και στην οθόνη σου. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ δεν χάνεται με τίποτα. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Mega. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε αποθήκη ξυλία στο Ηράκλειο Κρήτης. Επεκτάθηκε σε κατοικίες προκαλώντας σημαντικές ζημιές. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πυρηνό μέτωπο. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα από τους δύο σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Στους 164 νεκροί, 971 τραυματίες και πάνω από 11.000 οι καταγεγραμμένοι αγνοούμενοι. Φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για τους υποψηφίους των Πανελληνίων. Το 30% έγραψε άριστα στη φυσική. Περισσότεροι από τους μισούς έγραψαν κάτω από τη βάση στα αρχαία ελληνικά και στην ιστορία. Τα ποσοστά αριστούχων στα μαθηματικά, τη χημεία, την ιστορία και την πληροφορική παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, με μικρή βελτίωση. Συναγερμό στο Μέτσοβο, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο επιχειρούσε σε φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Βάλια Κάλντα κατέπεσε στη λίμνη ΑΟΥ. Καλά στην υγεία τους οι δύο χειριστές. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
5: Τραγουδάς, ραπάρεις, γράφεις τι.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta για όλες τις λεπτομέρειες. Fantathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: το Mad Drive της Πέμπτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη έθριος με 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Full το air condition πάλι, Κατερίνα, στο αυτοκίνητο. Στην Πάτρα μερικός νεφελώδης ο καιρός, ίσως βρέξει λίγο, 34 το μεσημέρι. Στη Ρόδο έθριος ο καιρός το μεσημέρι, 35.
1: Αν εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, και εσύ Πέτρο, ναι εσύ, νομίζεις ότι το Total White είναι απλώς ένα λευκό σύνολο και τέλος, η Marie Chantal ήρθε να σου αποδείξει το ακριβώς αντίθετο.
0: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει το λευκό, το πριγκυπικό λευκό. Για πες, γιατί ξέρεις τι, όταν το έβαλα και με είδες, με ρώτησες αν έφερα το γάλα. Τώρα άλλα λες.
1: Το μυστικό είναι στις υφές και στη σιλουέτα. Η Marie επέλεξε ένα λευκό τόπ με
2: ανάγκη δαντέλα
1: και διακριτικά κατά ούτς που έδωσε βάθος στο look και το συνδύασε με ψηλό μεσοφαρδί λευκό πατελόνι που κολακεύει και δείχνει σούπερ κομψό. Ολοκλήρωσε δε το outfit με μαύρα γυαλιά για αντίθεση και λεπτά βραχιόλια, χρυσά, γιακίνη, τη minimal πολυτέλεια.
0: Εντάξει, η Marie Chantal, εντάξει. Εμένα με βλέπεις με δαντέλα και χρυσά βραχιόλια.
1: Όχι, Πέτρο, το θέμα δεν είναι μόνο το χρώμα, είναι και το πώς κτίζεις το σύνολο.
0: Κοίταξε, ό,τι και να πεις, εγώ δαντέλα δεν βάζω. Βραχιολάκια το καλοκαίρι μπορεί.
1: Έλεος κάπου. Όμως, πάντως με αυτά που σου είπα εγώ τώρα, ξέρεις πώς να κάνεις το Total White να δείχνει statement και όχι απλό safe.
0: Δεν θα με ξαναπείς γαλατά εμένα.
1: Όχι, καλή, αλλή μόνο.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο

0: κάναμε μαζί. Εδώ, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive της Πέμπτης. Αύριο Παρασκευή μαζί ξεκινάμε δυνατά το weekend με το μεγαλύτερο dance party. Ακριβώς στις 8 The Mix with Peter, 9 Coyote, στις 10 ο Inspiro, στις 11 ο Αντώνης Δημητριάδης, στις 12 ο Χούλιος, στη 1 ο Tiesto.
1: Και πριν σε αφήσουμε, πάμε σε ένα make-up trick που μπορεί να αλλάξει τελείως τον τρόπο που βάφεσαι, φίλη μου.
2: Δώσε τα φώτα σου, Κατερίνα, δώσε τα φώτα σου.
1: Lash painting. Αντί για το κλασικό βουρτσάκι μάσκαρα, χρησιμοποιείς ένα πινέλο βεντάλια και πρακτικά ζωγραφίζεις τις βλεφαρίδες.
0: Ζωγραφίζεις τις βλεφαρίδες. Τι άλλο θα κάνετε, Κατερίνα?
1: Είναι όμως genius, ό,τι και αν λες. Παίρνεις λίγη μάσκαρα με το πινέλο και τη δουλεύεις απαλά τρίχα-τρίχα με απόλυτο έλεγχο. Και έτσι δεν έχεις κόμπους, δεν έχεις μουντζούρες, ειδικά στο κάτω βλέφαρο, και οι βλεφαρίδες φαίνονται φυσικά διαχωρισμένες και πιο μακριές.
0: Κατερίνα, μήπως με αυτά που λες θα κυκλοφορούν τα κορίτσια σαν ρακούν?
1: Έλεος, Πέτρο. Έλεος.
0: Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς τα κορίτσια στην πόλη. Και στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Παρασκευή στις 6 ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη.

0: αποκλειστικά στο Mega. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Honda Center Καλυθέα 10 με 1 και στο Honda Center Γλυφάδα 2 με 5 για μια μοναδική εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για αξεπέραστο μήκος και αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα μόνο πέρασμα. Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Mascara, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε την απόλυτη Sky Tubes On Tour.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Ηράκλειο Κρήτης, Σάββατο 27 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Hosts, Αθηνά Κλήμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

και να διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λέγω.
3: Κατάφερε να βγει όμως.
5: Ζώα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε σου έχω top 5 ταινίες που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκυριακό και αξίζει να τις βάλεις στο κινηματογραφικό σου πρόγραμμα.
0: Mad Radio 106,2.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Η δική σου ενέργεια, η δική σου μουσική, κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Sweet Bad Psycho εδώ στο Madrid 2 106,2. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πέμπτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και εδώ στο Here Comes Johnny. Απόψε μπαίνουμε σε καθαρά κινηματογραφικά vibes. Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και οι αίθουσες έχουν γεμίσει με υπέροχες ταινίες από animation, superhero movie, action thriller, ψυχολογικό τρόμου. Θες και επίσης ελληνικό δράμα θα σου βάλω. Από το Toy Story 5 μέχρι το Supergirl, απόψε λοιπόν πάμε σε top 5 ταινίες που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκυριακό 27 και 28 Ιουνίου και αξίζει να τις βάλεις στο κινηματογραφικό σου πρόγραμμα. Ξεκινάμε σε πολύ λίγο με το νούμερο 5. Αλλά πριν τις μεγάλες αίθουσες, πάμε στις μεγάλες μουσικές σκηνές, γιατί τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται που αλλού, στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον έναν, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Θέμη Γιοργαντά. Λοιπόν, σημείωσε ημερομηνία, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.

Baby, ένα φοβερό remix από τον Τακίνιο εδώ στο Μαντρίτιο 106,2. Και τώρα, αν το καλοκαίρι, αν βασικά το καλοκαιρινό σινεμά είχε μια πιο έτσι μελαγχολική πλευρά, θα έλεγα ότι θα το ονόμαζα βασικά αυτό, θα σε αγαπώ το Νοέμβρη, γιατί στο νούμερο 5 στις ταινίες που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε την ελληνική δραματική ταινία του Σωτήρη Σταμάτη

πολλές σκέψεις, πολλές αναμνήσεις, παιδιά, για τη Θεσσαλονίκη. Την αγαπώ πάρα πολύ αυτή την πόλη. Και μιας και μιλάμε βέβαια για σκηνές και που γράφουνε, πάμε και σε μια σκηνή πιο έτσι φαν, πιο καλοκαιρινή, πιο καραόκε θα το πω. Γιατί το Karaoke Madness by Κοτσόβολο συνεχίζεται και δίνει σε μια παρέα διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Κοτσόβολος Ηρακλείου Κρήτης, λεωφόρος Κνωσού 123 λοιπόν, 5 με 8 θα είμαι και εγώ εκεί και η Αθηνά κλείνει και θα δείτε τι θα πάθετε, έτσι. Fun Karaoke Moment του καλοκαιριού θα ζήσετε. Πληροφορίες στο mat.gr. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Let me be the second voice εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν θέλετε μπορείτε να μου στέλνετε και μηνύματα στο Viber, παιδιά, να τα διαβάζω και να τα λέω και live on air. Ό,τι γουστάρετε πραγματικά. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Και συνεχίζουμε με τις top 5 ταινίες που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκυριακό, 27 και 28 Ιουνίου. Και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4. Εκεί όπου αφήνουμε για λίγο έτσι το σινεμά με αυτή τη μελαγχολία και τις χαμένες ευκαιρίες και περνάμε σε κάτι λίγο πιο σκοτεινό, θα πω, λίγο πιο έτσι ψυχολογικό, αρκετά πιο ανησυχητικό. Αλλά πριν από αυτό, στις 12 τα μεσάνυχτα η Πειραιώς 260, να ξέρεις, αλλάζει ρυθμό με το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές μετά την αυλαία, εκεί που η νύχτα έτσι συνεχίζεται αλλιώς. Και εισιτήρια θα βρεις στο aeffestival.gr, στο more.com, στα ταμεία του φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας αυτού του υπέροχου φεστιβάλ.
1: MAD Radio. Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο, ευρύχωρο στούντιο, χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα, κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι, έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
10: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
11: Δεν το περίμενες?
12: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε το τάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
11: Ότι κράζεις το loser.
10: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
13: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
11: Ναι.
12: Είναι ειλικρινής.
11: Ο Φίλιππος / FY είναι πολύ καλό στο...
13: Στο ποδήλατο. Κάνει σούζες.
10: After Dark.
11: Φιλάκια πολλά.
10: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
15: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
16: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
17: Είμαστε έτοιμοι.
18: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106.

Just the way you are εδώ στο Mad Radio 106,2. Στο νούμερο 4 στις ταινίες που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκυριακό έχουμε φυσικά την αιμονή ή αλλιώς Obsession. Ένα νεανικό έτσι ψυχολογικό θρίλερ που αφορά έναν απελπισμένο ερωτευμένο άντρα, τον Μπερ, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα υπερφυσικό παιχνίδι για να κάνει την κοπέλα που του αρέσει να τον ερωτευτεί, αντιμετωπίζοντας όμως στη συνέχεια ένα σκοτεινό, μεταφυσικό και αιματηρό τίμημα. Και επειδή αν θες να πας τώρα στο θρίλερ το συγκεκριμένο με το αμόρε σου, αλλά δεν θες να μοιάζεις εσύ βγαλμένη από θρίλερ, άκουμε προσεκτικά. Το μοναδικό SkyTube van της Maybelline New York είναι on tour. Έρχεται το Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου στα Hondo Center Καλλιθέας 10 με 1 και στα Hondo Center Γλυφάδας 2 με 5 και σε περιμένει για μια μοναδική beauty εμπειρία. Οπότε μπορεί να βαφτείς, να φτιαχτείς, να ετοιμαστείς και να πας μετά με το αμόρε σινεμά. Ανακάλυψε όμως και τη νέα SkyTube Tubing μάσκαρα της Maybelline New York για αξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό με ένα πέρασμα. Γιατί εντάξει, οκ, okay, βαφόμαστε, φτιαχνόμαστε, αλλά κάπως πρέπει να ξεβαφτούμε μετά, βρε αδερφέ. Μην πάρει και ώρες. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it!

0: Age of Desire, Jonas Blue and My Life εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πριν συνεχίσουμε με το νούμερο 3 στις ταινίες που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα από, από τις μεγάλες οθόνες μας, έτσι, με ανατροπές και κινηματογραφικές εντάσεις, και πάμε σε ένα Fanta Game Break για εσένα.
1: Welcome to Fanta Flon Break.
0: Το Fortnite συνεχίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να αλλάζει συνέχεια για να μην βαριέσαι ποτέ. Το Chapter 7 μας πήγε αρχικά Hollywood και μετά έφερε στο προσκήνιο νέο περιεχόμενο, δυνάμεις και χαρακτήρες που έφεραν ξανά αυτό το fresh feeling στο παιχνίδι. Είναι πάντως ξεκάθαρο, το Fortnite πλέον λειτουργεί σαν live πλατφόρμα ψυχαγωγίας και όχι απλά σαν ένα game. Κάθε σεζόν στείνεται σχεδόν σαν τηλεοπτική, με storyline, αλλαγές στο map, event που ξεχωρίζουν για κάθε παίκτη και που θέλει να επιστρέφει. Wanda φρεσκάδα και διασκέδαση, τότε μη χάσεις τη νέα σεζόν του Fortnite.
2: Mad Radio 106,2.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall

0: διεκδικήσεις πλούσια Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα,
2: γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλαια, άμα θέλεις να ξέρεις.
2: Άντε,
3: οπότε
2: ωραία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες.
3: Στρούμφα.
4: Είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη η βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης ο Χατζηγεωργίου. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινό mood. Και απόψε και πολύ κινηματογραφικό, μπορώ να πω. Και από τις μεγάλες σκηνές και οθόνες, πάμε σε ένα κοινό που έχει περισσότερη ενέργεια και από την Supergirl. Και μιλάω φυσικά για τα παιδιά έως 10 χρονών. Μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Αυτό είναι για εσάς. Η λύση λέγεται, και το έχουμε ξαναπεί, Volta Fun Park. Θες ρόλερ, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades. Τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα τα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Jam του Fantathlon Break.
1: Game on στο Fanta Game Break. Το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στο πραγματικό κόσμο. Σημείωσε την ημερομηνία, Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Αυτό το Σάββατο λοιπόν η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it.

crossover mix pop out εδώ στο Mad Radio 106,2. Και αν νομίζεις ότι μια παλιά βόμβα από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ήδη αρκετά μεγάλο πρόβλημα, το Fuse σου λέει περίμενε γιατί έρχεται και ληστεία. Οπότε στο νούμερο 3 για σήμερα, με ταινίες που πρέπει να δεις στο σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε φυσικά το Fuse, ένα βρετανικό thriller δράσης με σκηνοθεσία του David McKenzie και με πρωταγωνιστές τον Aaron Taylor Johnson και Theo James. Η ιστορία μας πάει στο Λονδίνο, όπου η ανακάλυψη μιας ανεκρηκτικής βόμβας προκαλεί εκένωση σε ολόκληρη την περιοχή. Μόνο που αυτό το χάος γίνεται τελικά το τέλειο προκάλημα για μια μεγάλη ληστεία τράπεζας. Και ένα ωραίο fact για αυτή την ταινία, μπορώ να σου πω ότι και οι δύο πρωταγωνιστές έχουν ακουστεί πολύ έντονα ως πιθανή διάδοχη για τον ρόλο του νέου James Bond. Οπότε πάμε να δούμε αυτά τα παιδιά, πάμε να τα δούμε στο σινεμά. Κάνουν τελικά για James Bond ή δεν κάνουνε? Welcome to Fantathlon Break. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός από ποτέ, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο προχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral σε δευτερόλεπτα, οπότε πάρε τη φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα γίνει το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

Supergirl, και καθόλου τυχαία δεν μπήκε αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει πολύ με την ταινία που θα σου προτείνω σε πολύ λίγο. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, λοιπόν. Ακούς Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση, κομματάρες και καθαρά κινηματογραφικό vibe για σήμερα.

0: Μέρα. Σε λίγο έρχεται το νούμερο 2 στις ταινίες που ξεχωρίζουν αυτό το Σαββατοκύριακο με μια ηρωίδα από άλλο πλανήτη, ένα παρελθόν πάρα πολύ βαρύ, όσο δεν φαντάζεσαι βασικά, και ένα ταξίδι στο διάστημα. Και επειδή καλοκαίρι, σινεμά και ραντεβού θέλουν έτσι ψυχραιμία ακόμα και στις πιο καυτές σκηνές, πάμε σε κάτι που κρατάει το coolness μας καθαρό, ζωντανό. Έχεις κάσει να ξέρεις το νέο Old Spice Cold Spice αντιϊδρωτικό και είναι απίστευτα cool. Γιατί η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το Old Spice Cold Spice κάνει ακόμα περισσότερα.
1: Mad Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Ρέμα Κοτσόβολος Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 123. Χος, Αθηνά Κλίμη και Γιάννης Χατζηγεωργίου. Καραόκε Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο ma.gr.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου.

Taylor Swift, πραγματικά Supergirl όσον αφορά τη μουσική της πορεία. Και έχω και ένα άλλο Supergirl σήμερα. Τώρα θα σου πω βέβαια, αν η Supergirl Woman of Tomorrow είχε δύο κουμπιά, το ένα σίγουρα θα έγραφε ηρωίδα και το άλλο επιζήσουσα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η Kara Zor-El πατάει και τα δύο. Στο νούμερο 2 για σήμερα, με ταινίες που αξίζει να δεις το Σαββατοκυριακό έτσι χαλαρά με την παρέα σου, έχουμε τη νέα ταινία της DC σε σκηνοθεσία Gillespie και με την Millie Alcock στον ρόλο της Supergirl. Εδώ βέβαια δεν υπάρχουν τόσο διθυραμβικές κριτικές, μέχρι στιγμής δεν τα έχει πάει πολύ καλά η ταινία, θα δούμε πώς θα πάει στον κινηματογράφο, θα τη δω και εγώ να σας πω. Αν την έχετε δει πάντως, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber, το Viber μας είναι 6936646656, έτσι να διαβάσω λίγο τα σχόλια σας. Πάντως θα σας πω έτσι λίγα στοιχεία για την ταινία. Εδώ δεν βλέπουμε την κλασική λαμπερή εκδοχή της ηρωίδας, η Κάρα μεγάλωσε στην καταστροφή του Κρύπτο, κουβαλώντας απώλεια, θυμό και πολύ πιο σκοτεινό παρελθόν, μπορώ να πω. Όταν μια νεαρή εξωγήινη ζητά τη βοήθειά της για εκδίκηση, εκείνη ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι στο διάστημα. Νομίζω θα φέρει πολλά vibes, τουλάχιστον από το τρέιλερ, από αυτό που έχω καταλάβει, Guardian of the Galaxy. Ελπίζω στην καλή του εκδοχή. Δεν ξέρω, θα δούμε. Welcome to Fantathlon Break. Post το gameplay στο Mad Radio 106,2, το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournament συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes, η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it!

Στα Σαμπάνι να μην τα λέμε εμείς. Μόνο για εσένα, μόνο με εσένα τα λέει όλα ο Σαμπάνης. Και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλές σούπερ ηρωίδες, καλά τα θρίλερ, καλές ληστείες, καλά τα ελληνικά δράματα. Αλλά όταν επιστρέφει το Toy Story, μιλάμε για άλλη κατηγορία νοσταλγίας. Στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε Toy Story 5, το μεγάλο καλοκαιρινό blockbuster της Disney και της Pixar. Ο Woody και ο Buzz επιστρέφουν με την παρέα, αλλά αυτή τη φορά δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιο κακό παιχνίδι. Έχουν κάτι πιο σύγχρονο, την αιμονή των παιδιών με τα tablets και την ψηφιακή τεχνολογία. Και το νέο πρόσωπο της ιστορίας είναι η Lily Pad, πολύ ωραίο όνομα μπορώ να πω. Ένα tablet λοιπόν με τη φωνή της Greta Lee. Άρα το Toy Story 5 δεν είναι απλά πάω έτσι για ένα animation, πας για παιδική νοσταλγία, Pixar συναισθήματα και μια υπενθύμηση ότι ακόμα και τα παιχνίδια φοβούνται το screen time. Μάλλον το φοβούνται. Welcome to Fantathlon Break. Ζέστανε τις μηχανές γιατί το νέο Forza Horizon 6 ετοιμάζεται να μας πάρει τα μυαλά. Η σειρά που επαναπροσδιορίσε τα Open World Racing Games επιστρέφει με ακόμα πιο εντυπωσιακά γραφικά και ένα χάρτη που υπόσχεται να είναι πιο ζωντανός από ποτέ. Με νέες καιρικές συνθήκες, εκατοντάδες αμάξια με απίστευτη λεπτομέρεια και το γνωστό Festive Vibe που όλοι αγαπήσαμε, το Forza Horizon 6 είναι το απόλυτο must play για τους λάτρες της ταχύτητας. Είτε σου αρέσει να τρέχεις σε επίσημες πίστες, σε επίσημες αγώνες, είτε απλά να αράζεις έτσι και να κοιτάζεις τοπία με τη μουσικούλα σου. Το νέο Forza είναι εδώ για να σου δώσει το απόλυτο feeling ελευθερίας όμως. Πάτα τον γκάζι και φύγαμε. Και μην ξεχνάς, κάθε εβδομάδα έχει τουρνουά Forza στο Fantathlon.

0: Δήλωσε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Leaks Drop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fantathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall.

0: συνεχίσεις πλούσια, Epic Gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Panda για όλες τις λεπτομέρειες. Pandathlon LAN Event, 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγο, Κορυδαλό, Εγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα
4: πολύ. Είστε όλες φανταστικές!
3: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά τα ταρό, θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Σταυρογόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό, να μην
2: μόνοι. Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Και μιας και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έγιναν στις 17, να σου πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή να γνωρίσω από κοντά την Ντάρα, την νικήτρια της φετινής Eurovision, να μιλήσουμε με τον Αντώνη Ρέμο και τον Ρακ και να ευχηθούμε τα χρόνια πολλά στη Λίλα και να γελάσουμε με τα quiz που τους έβαλα, παιδιά, τους έβαλα πολλά quiz. Τις απαντήσεις θα τις μάθετε φυσικά στο Mad Radio, στα social media μας, αλλά και στα social media μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, κάτω Παύλα Real. Πίσω από τις κάμερες ο Γιάννης Τουμπάνος που κατέγραψε τα πάντα, εξαιρετικός όπως πάντα ο Γιάννης μας. Και επειδή η καλή διάθεση συνεχίζεται, μπες και εσύ στην cool διάθεση του N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής, ΕΕΠ.
0: Welcome to Fantathlon Break.
5: Και μόνο στο Fanta Game Break, το Fantathlon αφήνει για λίγο τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε την ημερομηνία, είναι αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στα Village Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάνερε το κωδικό στις ηλεκτρικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it.

Love Me Not, το καλό να ξέρεις επιστρέφει, επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή και αυτό σε σένα, ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα, το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο που μας δείχνει με απλό αλλά και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί παιδιά δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά, να τα λέμε αυτά, να τα λέμε. Welcome to Fantathlon Break. Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα trailer. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

0: Τζανάντο εδώ στο Mad Radio 106 σωματείο και να ξέρεις ότι κάθε πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 10 η μέρα σου ξεκινά αλλιώς. Γιατί η Κάτια Νεκταρίου, η Βρυσίδα Αδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν τη θέση στα μικρόφωνα και κάνουν μια παρέα. Άστο, δεν μπορεί να καταλάβεις, μόνο αν τους ακούς θα καταλάβεις. Θέση επικαιρότητα, social media, trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα, όλα τα κάνουν αυτά τα κορίτσια και όλα τα συζητάνε, αυτά που συζητάς και εσύ με τις παρέες σου, απλά έτσι πιο δυνατά, πιο ζωντανά, πιο τρελά, γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Game on στο Fanta Game Break, εδώ που το Fantathlon αφήνει για λίγο πίσω τις οθόνες μας και μας μεταφέρει live στον πραγματικό κόσμο. Σημείωσε λίγο την ημερομηνία, είναι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Η ένταση ανεβαίνει με επικές αναμετρήσεις, influencer και δώρα που δεν υπάρχουν. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanta, δες όλο το πρόγραμμα και ετοιμάσου να ζήσεις το απόλυτο gaming event της χρονιάς από κοντά. Wanda Epic Prizes, η Fanta σε περιμένει εκεί. Είσοδος δωρεάν, το τονίζω, είσοδος δωρεάν, οπότε come and get it.

0: Stereo Love εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί. Και τώρα έρχεται ένα ακόμα Fanta Game Break για εσένα.
1: Welcome to Fanta Flon Break.
0: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι επαυξημένη πραγματικότητα και το πού μπορεί να φτάσει η τεχνολογία των κινητών. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα battle royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν που θα πάει το μέλλον. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη πειραματιστεί επίσης και σε θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το battle royale στο κινητό μπορεί να αλλάζει πιο γρήγορα έφος από ένα κλασικό παιχνίδι κονσολάς. Wanda Gaming παντού! Το κινητό σου είναι η λύση.
2: Mad

0: σε συμμετοχή. Ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI Universal, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ περιμένουν το μεγάλο νικητή. Mixtrop Season 2. Το νέο drop της Ελλάδας ξεκινάει εδώ.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Το online τελείωσε. Ώρα για το απόλυτο LAN Party. Το Fandathlon σε περιμένει live το Σάββατο 27 Ιουνίου στα Village Cinema στο The Mall Athens. Είσαι έτοιμος για επικές μάχες και live tournaments σε Forza, Call of Duty και Halo? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τους αγαπημένους σου top YouTubers, να ζήσεις το hype και να διεκδικήσεις πλούσια epic gaming δώρα. Μην το δεις σε stream, ζήσε το hype. Σκάναρε το QR code στις συλλεκτικές συσκευασίες Fanda για όλες τις λεπτομέρειες. Fandathlon LAN Event 27 Ιουνίου, είσοδος δωρεάν. Come and get it.
3: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Δεν το περίμενες?
5: Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί κοροϊδεύε προτάσεις γάμου που γίνονται σε stage.
4: Ότι χράζεις το loser.
3: Και ανατρεπτικές εξομολογήσεις.
6: Έχεις ψάξει ποτέ το τηλέφωνό μου?
4: Ναι.
5: Είναι ειλικρινής.
4: Ο Φίλιππος slash FY είναι πολύ καλό στο...
5: στο ποδήλατο, κάνει σούζες.
3: After Dark.
4: Φιλάκια πολλά.
3: Με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Τάιλα Σανέλ εδώ στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σου πω ότι οι συμμετοχές στο Nix Drop Season 2 συνεχίζονται. Μην αργείς, γράψε τους στίχους σου, πάτα πάνω σε ένα beat, τράβα το βίντεο και στείλ το στο mad.gr / Nix Drop. Θες να είναι pop, R&B, hip hop, rap, δεν έχει καθόλου σημασία. Σημασία έχει να είναι δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show που τους επιλέγει η Λίλα και ο Σταβέντο. Και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό συμβόλαιο από την Minos EMI. Δεν είναι απλό, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δες όλα τα βήματα στο mad.gr / Nix Drop. Welcome to Fantathlon Break. Καλώς ήρθες στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Φαντάσου χιλιάδες gamers να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τρίμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 stage όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles, το Gameathlon είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος που η online κοινότητα του Fanta γίνεται μια μεγάλη παρέα με cosplayer, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Οπότε, come and get it! Άρνα, here comes Johnny, έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
2: Mad Radio 106,2.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.

0: Ζήστη. Αποκλειστικά στο Μέγκα. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
0: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Mad Radio.
0: Mad Radio. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
5: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Ζήσει αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.